0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: τώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Μπήκαμε που μπήκαμε στις γλώσσες το γειτόνο. Στις γλώσσες το γειτόνο προ, προβερνεσκιάς να σε θωρώ, να παγουδιώ

0: γλιτώσω. Και για να σε γλιτώσω μόλις θα ανοίξουνε οι κερί, θα σε δαχτύλι δώσω.
1: Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666666.

0: Μοτορολά.
1: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
1: In Alumin. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Θα μας πάρω να κάνεις τέτοιο.
1: Καλημέρα.

Είναι 5:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

πάντες. Όπως πάντα. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666. Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Ιναλουμίν. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσύ

0: κερδίζετε.
1: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
2: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
1: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
2: Σπήλιο μου το λένε.
1: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
2: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: City FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
6: Στη Μαραθώνο Σιχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
5: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
7: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και βέβαια την καλημέρα μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM. Δίπλα μου ακριβώς είναι η Αλίκη μας και απέναντι είναι η Δήμητρα, η δική μας Δήμητρα. Αλίκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Πώς είμαστε, Γιώργη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ο καιρός είναι καλός. Θα χαλάσει, λέει, Σαββατοκυριακό. Αύριο μεθαύριο θα χαλάσει ο καιρός, θα έρθουν πάλι, όχι μεθαύριο, την Κυριακή. Οπότε και αύριο θα είναι καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Η Δήμητρα μιλάει, δεν μπορούμε να της πούμε καλημέρα τώρα. Α, το Δήμητρα, παράτησε τώρα.
1: Το παράτησε.
0: Καλημέρα. Α, έπιασε το άλλο. Το ένα πιάνει, το άλλο αφήνει.
1: Τις πιο γλυκές ευχές λοιπόν για μια πανέμορφη μέρα σε όλους. Από την Κρήτη ως την Αθήνα, από την Αθήνα μέχρι την Αυστραλία, στέλνω την πιο γλυκιά καλημέρα.
0: Και να τη στείλει και στη Νέα Υόρκη.
1: Και στη
0: που
1: Νέα
0: ο καλός μας φίλος ο Οδυσσέας, όχι Οδυσσέας, ο Ορέστης, έλα ρε Δήμητρα, έτσι, μπράβο, ο Ορέστης ο Πασπαράκης μας έστειλε το δικό του μήνυμα από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, που τα ρολόγια τώρα στη Νέα Υόρκη δείχνουν 1:17 μετά τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα.
1: Έχεις πάει?
0: Στη Νέα Υόρκη όχι, στην Ακρόπολη δεν έχω πάει.
1: Ούτε στην Ακρόπολη.
0: Ούτε στην Ακρόπολη έχω πάει. Ούτε στην Ακρόπολη δεν έχω πάει.
1: Να πεταχτείς μέχρι τη,
0: ναι, μέχρι τη Νέα Υόρκη παρά την Ακρόπολη. Γιατί πήγα το καλοκαίρι, λέω μια μέρα θα πάω. Και λέει και η πιλωτίνα και εγώ δεν έχω πάει, λέω πάμε μαζί. Και πάμε, δείχνουμε τις ταυτότητες δημοσιογραφικές που μπαίνουμε δωρεάν κτλ. Και μας λέει αυτός, λέει σε μια ώρα, λέει, θα περιμένετε, λέει, εδώ μια ώρα και μετά από μια ώρα, λέει, θα ανεβείτε το. Λέω μια ώρα περιμένουμε εδώ στο λιοπύρι, είχε ουρά, ναι. Μα πρέπει, μου λέει, κύριε, να περιμένετε εδώ. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε και πήγαμε στην πλατεία Στρία Μύρη και πιάμε ένα καφέ.
1: Καλά κάνατε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εδώ, γιατί έχουμε νέα από τον Δημήτρη τον Κακουράκη, τον καλό μας φίλο. Μην τον ξεχάσουμε, γιατί καμιά δύο φορές τον έχω ξεχάσει. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης από τα Χανιά: την καλημέρα μου έχετε και όμορφα να περνάτε. Καλό Σαββατοκύριακο όπου είστε και όπου πάτε. Και να πω δύο μαντινάδες της Αλίκης σαν καινούρια στην εκπομπή. Χαρά στον επουστάθηκε ή θα σταθεί για πάντα. Του Μέλη να είναι τυχερός γαμπρός στη μια σου μπάντα. Δεν σε γνωρίζω σίγουρα, εντύπωση αν σου κάνει, μα από το λέγει όποιος γρικά το χαρακτήρα βγάνει. Καλή συνέχεια και τη Δευτέρα με το καλό.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Τα καλύτερα, υπέροχη, λέει. Υπέροχη. Τα καλύτερα, λέει ο
1: Δημήτρης. Θέλω αυτή να μου τη στείλεις.
0: Βεβαίως, ας τη στείλω, να τη βάλεις στο αρχείο σου.
1: Έτσι.
0: Εκεί, να την έχεις. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Από τον κύριο Αντώνη Κλαουράκη, καλημέρα. Σήμερα είναι η καντάδα του εκεί στο Κερατσίνι, η καντάδα και το ρακοκάζανο. Μετά θα βγούμε στον αέρα να τα πούμε με τον Αντώνη τον Κλαουράκη. Άλλωστε και σήμερα το πρόγραμμά μας είναι πλούσιο. Δεν έχουμε μόνο τη Βόλτα, έχουμε τα πάντα όλα. Θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα που από ό,τι βλέπω, Αλίκη, είμαι εδώ. Δηλαδή,
1: γίνεται,
0: δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ήταν αυτός ο Μάρκος, ήρθε ο Ρούμπιο και τα λοιπά, έκανε. Άλλοι λέγανε ότι έτσι, άλλοι λέγανε αλλιώς. Διάλεξε και πάρε. Έφυγε όμως, αλλά ο απόϊχος υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ακόμα τον σχολιάζουνε. Έχουμε και τον Καρβέλα με τη Βύση.
1: Φαρμακωμένη είναι.
0: Δηλαδή,
1: άσε με. Ρε, το παιδιά, εθνικό μας χωρισμένο,
0: ναι,
1: ζευγάρι,
0: ναι,
1: ήταν.
0: Δηλαδή,
1: τους είχαμε ψηλά. Λέγαμε αυτοί θα είναι για πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μαλώσουν ποτέ. Δεν θα, ναι, χωρίσουν ποτέ τελικά.
0: Ναι.
1: Θα αγαπιούνται μια ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτούς είχαμε. Είδες. Πάει τώρα.
0: Και γιατί τσακώνται για το χρήμα. Λες και δεν έχουν, ρε παιδιά.
1: Λες
0: και δεν έχουν. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι κόντρες μεγάλες και τα κανάλια τώρα είναι η χαρά του δημοσιογράφου που λέω και του Γιώργου του Κουδαλάκη.
1: Ναι, άλλοι υποστηρίζουν.
0: Η χαρά του δημοσιογράφου.
1: Την Βύση, άλλοι, ναι, τον Καρβέλα, ναι, γίνεται.
0: Έχουμε και τον άλλο, τον Απατεώνα. Έτσι λένε, μέχρι να αποδειχθεί ο άνθρωπος είναι αθώος. Τον Καμπούρη.
1: Ναι.
0: Καμπούρης και εσύ, ο μικρόν έψιλον. Είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Έχει πάει στο γεννηματάς, λέει. Χθες είπε, το χέρι μου με έπιασε. Εγκεφαλικό έχω πάθει. Τον μπουζουριάσαν εκεί σε ένα
1: στενοφόρο.
0: Και τον πήγαν στο νοσοκομείο και τον εφρουρούν εκεί. Και είναι κλινήρης. Μάλιστα. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, τον θυμάμαι που κάνει τις εκπομπές στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθεί η υπόθεση Μαζονάκη. Σήμερα, λέει, θα βγουν αυτές οι εξετάσεις που έχει κάνει πώς τις λένε, δεν ξέρω.
1: Ναι, όλες οι τοξικολογικές.
0: Ναι, ναι, οι τοξικολογικές, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι αλλάζει ο καιρός, είναι και αυτό στην επικαιρότητα από την Κυριακή. Έχουμε τις κινητοποιήσεις των ψαράδων και είδα τον πρωθυπουργό μας χθες και πήγε, τους λέει κάτσετε κάτω. Μπα στη θάλασσα, θα βγάλετε ψάρια, μα εντάξει, εμείς θα το κανονίσουμε. Κάτι θα σας δώσω και εσάς. Θα μου πεις πού να βρει και αυτός να δίνει όλη την ώρα. Ε, εδώ που τα λέμε, έχουμε την αθώωση. Αυτή και είναι η είδηση. Στη δίκη του Σύφη του Βαλιράκη αθώθηκαν οι κατηγορούμενοι και σήμερα θα βγάλουμε στον αέρα το δικηγόρο του Σύφη του Βαλιράκη, το Μανώλη το Φωτάκη, να μας πει λεπτομέρειες. Γιατί όλοι περίμεναν καταδικαστική απόφαση και τελικά αθωώθηκαν. Μάλιστα, στην Κρήτη μας γίνονται οι καταγραφές για τις κακοκαιρίες. Γίνονται. Έγιναν. Ναι, και γίνονται. Πότε θα έρθει η βοήθεια του κράτους?
1: Για να δούμε.
0: Εδώ τώρα.
1: Για να δούμε. Εδώ τώρα.
0: Εδώ είναι γρίφος.
1: Εδώ είναι γρίφος. Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι, και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε γρήγορα, γρήγορα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη του 2026, 41η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 282 μέρες και απομένουν ακόμη 83 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 7:28, δηλαδή πριν από μια ώρα αφαίρεσε 6 λεπτά, πριν από 54 λεπτά, θα μας αποχαιρετήσει 6:56, σελήνη είναι 28 ημερών και στο δακτύλιο της Αθήνας, δεν ξέρω αν έχει μπει ο δαχτύλιος, κυκλοφορούν τα μόνα σαν με τις τρεις. Αν δεν έχει μπει, κυκλοφορούν ελεύθερα όλα. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, Αλίκη, στις θερμοκρασίες.
1: Αθήνα 17 βαθμούς Κελσίου, Ηράκλειο 17 επίσης, Χανιά 18 βαθμούς Κελσίου, Ρέθυμνο 17, Άγιος Νικόλαος 16, Κυπαρίσι 15, Παλαιοχώρα 16 βαθμούς, Σπύλη 14, Αυρακόντε 13, Θραψανό 13 βαθμούς, Χώρας Φακίων 17, Ζωνιανά 14 βαθμούς, Ιερά Πέτρα 19, Άγιος Μάμας 14, Κορφές 14 βαθμούς, Κάντανος 15 βαθμούς Κελσίου, Σιτία 18, Σαντορίνη 21, Μόναχο 8, Σίδνεϊ 22.
0: Σίδνεϊ 22, μια χαρά. Πάμε στο εορτολόγιο Ιακώβου Αποστόλου, του Αλφαίου, Αβραάμ Δικαίου και Λότ του Ανιψιού, λέει. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ. Ενώ είναι η παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Αλλά εμείς δεν έχουμε ταχυδρομεία. Τώρα το κλείσανε.
1: Τα κλείσανε. Οπότε. Τώρα εμείς μηνύματα...
0: Πού θα γιορτάσουμε στον δρόμο?
1: Ούτε περιστέρια έχουμε πια, δεν ούτε ταχυδρομεία έχουμε.
0: Δεν κλείσανε όλα. Εντάξει, είναι κάποια ανοιχτά, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, εμείς, όπως κάνουμε κάθε πρωί, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν κάποιο λόγο χρόνια να εορτάζουν πολύ σήμερα.
2: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα μας στο Μάνο τον Μπηγιάκη και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας.
1: Ωραία λοιπόν για το καθημερινό κριτικό μας quiz. Χθες η λεξούλα που είχαμε ήταν η δίδυμη και η απάντηση ήταν τζιμπραγή. Η σημερινή λεξούλα που όλοι περιμένετε είναι, πώς λέμε στην κρητική λοιπόν διάλεκτο, το θιάφι.
0: Όπα, πώς λέμε το θιάφι στην κρητική διάλεκτο. Πάμε και στη μαντινάδα.
1: Η μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας είναι, ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας, τι άλλο. Να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι το 210 51 22 159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944 678 358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη. Ακούω εδώ ότι έχετε ξεκινήσει ήδη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πάρτε λοιπόν.
0: Ένας χαμός γίνεται. Λοιπόν, πρώτος σήμερα βρήκε τη σωστή απάντηση ο Γιάννης Σοκελάκης. Ακολούθησε ο Ιωακήμ ο Παραδισσάς, ο Κώστας ο Ξημεράκης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Δεν ξέρω τώρα εκεί στη Δήμητρα που κατακτυπά το τηλέφωνο. Ποιος άλλος? Α, ο Στέλιος ο Μπατάκης. Η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο.
1: Ο Γιώργος,
0: ο Βογιατζάκης. Χέψου τώρα. Να και ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία. Και ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη και το μανουάλι. Θα το χαρίσουμε στην πιλωτίνα μας που ύπταται και αύριο έχει και μεθαύριο τις δικές της πτήσεις από εδώ, από τον αεροδιάδρομο του Κρήτη FM. Πάμε λοιπόν μανουάλι και να και η αρετή μας. Και η αρετή βρήκε τη σωστή απάντηση. Πάμε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ζήτης, όπως πάντα.
1: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
2: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Και ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τη Γεωργία Νταγάκη, τη δική μας Γεωργία, που μας είπε «Σώμα, σώμα». Εμείς γρήγορα, γρήγορα λέμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και πάμε παρακάτω.
2: Πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «το φιάφι»?
0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Την καλημέρα μας το Θανάση και το Μιχάλη το Μωτάκη και να πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων, αλλά πρώτα θα δούμε την εφημερίδα Κρητικά Νέα που εκδίδεται εδώ στην Αθήνα από τον καλοφίλο τον Μιχάλη τον Παπαδάκη και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Η Κρήτη στους κορυφαίους προορισμούς του πλανήτη. Τριπλή παγκόσμια διάκριση. Η Κρήτη αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί αποτελεί ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη, σαρώνοντας το παγκόσμια βραβεία με τις παραδεισένιες ακρογιαλιές της. Η πρόσφατη διεθνής λίστα του Beach.com με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου έφερε στο προσκήνιο την απαράμιλη φυσική ομορφιά του νησιού με το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα και το Μπάλο, χαρίζοντας μια εντυπωσιακή τριπλή διάκριση στην Κρήτη μας. Μάλιστα, είπαμε, η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους και αυτή την αναδεικνύει κάθε μήνα η εφημερίδα Κρητικά Νέα του Μιχάλη του Παπαδάκη, που έχει πλούσια θέματα, πάρα πολλά θέματα και στην πρώτη σελίδα αλλά και στις μέσα σελίδες, και να πω με την ευκαιρία ότι φιλοξενεί και εμάς την εκπομπή μας, λέει, από τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη επανήλθε η εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» του Γιώργη Νταγάκη. Μάλιστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που εκδίδονται στην Κρήτη μας. Θα ξεκινήσουμε, Αλίκη, με την εφημερίδα «Πατρίς» που έχει πρώτο θέμα και τίτλο
2: «Δε βγαίνει το 2028 για πτήσεις από Καστέλη».
1: Τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι η μαθηματική, τι λέει?
2: «Υπολογισμοί των χρόνων για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ξεπερνούν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας που έχει τεθεί σε 2 χρόνια, όμως όπως τρέχει η κατασκευή δεν αποκλείεται να τελειώσει και να παραμείνει κλειστό το νέο αεροδρόμιο, αφού φαίνεται ότι τα ραντάρ μάλλον θα μπουν τελευταία».
1: Όπα, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Το έχουμε αναδείξει και από εδώ, το έχει αναδείξει πάρα πολύ ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, ο Βασίλης ο Γεγιέρογλου, με την θέση Παπούρα που ήταν να μπουν εκεί τα ραντάρ για το νέο αεροδρόμιο, αλλά ήταν αρχαιολογικός χώρος και τώρα γίνεται εκεί, έχει μπει το Συμβούλιο Επικρατείας, πώς τα λένε αυτά, μόνο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει πάει για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μακάρι να λυθεί και να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο. Και εδώ λέει ακόμη η Αλίκη ότι...
2: Ναι, τουρισμός ως τον Νοέμβριο με γεμάτα τα ξενοδοχεία.
1: Να λοιπόν, και μια πολύ πολύ...
2: Παρά την κακοκαιρία.
1: Παρά την κακοκαιρία, κάτω, ναι. Να λοιπόν και μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση ότι ο τουρισμός στην Κρήτη μας είναι μέχρι και το Νοέμβριο που είναι, λέει, όπως λέει, γεμάτα τα ξενοδοχεία. Πάμε στη Νέα Κρήτη.
2: «Άφθονες ελληνοποιήσεις», λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών. «Ξένο λάδι στην Κρήτη».
1: Αυτό κι αν είναι είδηση.
2: Τι είναι αυτό?
1: Η Κρήτη, ρε παιδιά, θα εισάγει λάδι. η Κρήτη θα εισάγει λάδι, αν είναι δυνατόν. Και όμως, αφού το λέει η εφημερίδα, εμείς τι να πούμε. Έχει και ένα, εδώ πάνω μια καταγγελία, λέει, για ρόζες ιστορίες στο κρατητήριο Ηρακλείου. Έχουμε και ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μια σοβαρή αναστάτωση που έχει προκαλέσει την ελληνική αστυνομία Ηρακλείου, καταγγελία αστυνομικού σε βάρος συναδέλφου του για φερόμενο περιστατικό σεξουαλικού χαρακτήρα με κρατούμενη στο τμήμα μεταγωγών. Θα το δούμε μετά στους τίτλους των κριτικών ειδήσεων. Οπότε θα πάμε τώρα στα χανιώτικα νέα.
2: Δημοσκόπηση για το Δήμο Χανίων. Ένας άλλος δήμαρχος, αλλά ποιος?
1: Τι λέει.
2: Το 32,7% επιθυμεί αλλαγή στο τιμόνι του Δήμου και 26,8% επανεκλογή Σιμανδυράκη. Δυνατά στο κάδρο των υποψηφιωτήτων ο νευρολόγος Γιώργος Γεωργακάκης.
1: Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ο δήμαρχος των Χανίων, ο κύριος Σιμανδυράκης, είναι ένας από τους πιο καλούς δημάρχους στην Κρήτη. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον έχω εγώ. Και από ό,τι μιλώ με Χανιώτες, που έχω πολλούς φίλους από τα Χανιά, λένε τα καλύτερα για το δήμαρχό τους. Τώρα η εφημερίδα τι θέλει να πει, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης.
2: Σύζυγος Βαλιράκη, θα συνεχίσω να πολεμάω, η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Γι' αυτό το θέμα για την αθώωση των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκη θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας Βαλιράκη, τον καλό μας φίλο και καλό μας συνεργάτη, τον Μανώλη το Φωτάκη, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς θα πάμε τώρα στα ρεθεμιώτικα νέα.
2: Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, μεγάλο στίχημα παραμένει η σύνδεση του τουρισμού με την εγχώρια παραγωγή.
1: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι η κριτική επιθεώρηση. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
2: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενίσχυσαν σημαντικά τον υδροφόρο ορίζοντα του Ρεθύμνου.
1: Μάλιστα. Πω. Και το, εκεί του αποσελέμι λέει το φράγμα στο Ηράκλειο, που από εκεί πήγαινε ρόλο το Ηράκλειο και όχι μόνο, ναι. 15 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια κυβικά νερό, δηλαδή εντάξει, φούλαρε. Ξεχύλισε. Πάμε, μπράβο, ναι, πάμε στην Ανατολή.
2: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, συστηματικές ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών στο
1: Νομό Λασιθίου. Ναι, οι κλοπές κουδουνιών τώρα είναι ότι πάνε και κλέβουν τα κουδούνια, λέει, από τα πρόβατα. Δηλαδή πριν κλέψουν τα πρόβατα, επειδή στην Κρήτη και νομίζω και σε άλλες περιοχές, ναι, που υπάρχει κτηνοτροφία, βάζουν στα πρόβατα κουδούνια.
2: Κουδούνια,
1: το ξέρεις εσύ.
2: Ναι, το ξέρω, βέβαια. Ναι.
1: Και πάνε λοιπόν και κλέβουν τα κουδούνια. Πρώτα τα κουδούνια, για να μην κάνουν φασαρία τα πρόβατα όταν τα κλέψουν και τα πηγαίνουν.
2: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε
2: και. Έχουν στήσει ολόκληρη επιχείρηση.
1: Ναι, και τα κουδούνια και τα πρόβατα.
2: Και τα κουδούνια και
1: λοιπόν,
2: τα.
1: Λοιπόν, πάμε στι.
2: Δεν αφήνουν
1: μεγάλες
2: τα κουδούνια εκεί. Δεν τα παίρνουν και τα κουδούνια.
1: Ναι, δεν αφήνουν τουλάχιστον τα κουδούνια. Θα μου πει τι θα τα κάνουν τα κουδούνια. Χωρίς τα πρόβατα, τα κουδούνια είναι άχρηστα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία.
2: Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Μεγάλη δικαίωση τη Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Τι λέει από κάτω, προσακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους και που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου.
1: Κάθε χρόνο οι εφημερίδες και οι μεγάλες και οι μικρές όλες παίρνουν ενίσχυση, δηλαδή παίρνουν κάποια επιδότηση από το κράτος. Και από εδώ κόψανε μάλλον τη Δημοκρατία. Θυμάμαι όταν έβγαζα την ώρα της Κρήτης τη δική μου εφημερίδα που μου δίνανε 2-3 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή τα δικαιούμουν επειδή ήταν νόμιμη η εφημερίδα, ναι. Οπότε αυτές εδώ παίρνουν πολλά, δεν παίρνουν 3 και 5, παίρνουν πάνω από 100-200, πόσο ξέρει ο καθένας πόσα παίρνουν. Και κόψανε τη Δημοκρατία και έβγαλε το παράπονο της στο πρωτοσέλιδο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
2: Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης.
1: Μάλιστα, υπάρχει πλατφόρμα που τη δημοσίευε ο Ελεύθερος Τύπος με τιμές ενοικίων και τιμές πώλησης ακινήτων. Όσοι έχετε τέτοια, πώς τις λένε, τέτοια φαούρα, το πούμε έτσι,
2: φαούρα,
1: πάτε να πάρετε τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στα νέα.
2: Στις μεταφορές δεμάτων, stop στα μετρητά.
1: Ναι, όταν πας τώρα να πάρεις δέμα, ναι, ή από, πώς τη λένε αυτές τις εταιρείες, courier ή από τα ΕΛΤΑ, πρέπει να πληρώσεις αν είναι με αντικαταβολή, πρέπει να πληρώσεις με την κάρτα σου. Πάνε τα μετρητά, απαγορεύονται τα μετρητά. Οπότε και αυτό είναι η αρχή. Γιατί κάποια στιγμή.
2: Πλαστικό χρήμα ναι, θα κάνει.
1: Κάποια στιγμή τα μετρητά αλήκη δεν θα υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή θα πηγαίνεις να πάρεις σπίρτα από το περίπτερο και θα τα παίρνεις με την κάρτα. Γιατί δεν θα, δεν θα κυκλοφορούν λεφτά.
2: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει ήδη, αυτό πάρα
1: και
2: πολύ.
1: Και πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Εγώ βλέπω. Να, το πρωί πάω και παίρνω τον καφέ από τους κουλουράδες. Mm-hmm. Βλέπω εκεί και παίρνει άλλο σαν κουλούρι και βγάνει την κάρτα και του πληρώνει. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις, καλό είναι. Πάμε στην εστία.
2: Έκπληξης. Εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καραμανλικός Παυλόπουλος. Μάλιστα, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας.
1: Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα, αυτά τα γράφει εδώ στην καθαρεύουσα πάντα η εστία και κάπου εμείς που δεν είμαστε της καθαρεύουσης, πάμε στην...
2: Να το θέμα.
1: Να το θέμα μας.
2: Να το θέμα μας.
1: Ναι, λοιπόν, εσπρέσο.
2: Το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέ του που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Αυτό με την 70χρονη
1: ναι,
2: και
1: τώρα...
2: την 80χρονη και
1: ναι,
2: την παιδε,
1: όχι, όχι, αυτό, το...
2: 20, δηλαδή...
1: αυτό το βάλανε τώρα
2: για να,
1: για να τη ρίξουν, όχι, να τη ρίξουν τη βύση. Να πούνε ότι είναι 70 χρονών.
2: Ναι,
1: 70 χρονών είναι η καλύτερη ηλικία.
2: Δεν είναι δυνατόν.
1: Και άλλωστε είναι τρεις ηλικίες. Όσο αισθάνεσαι η μία, όσο φαίνεσαι η άλλη. Και όσο γράφουν τα χαρτιά.
2: Ηλικιακός ρατσισμός.
1: Εμείς προτιμούμε αυτό. Την πρώτη. Που είναι από όλες πιο σωστή. Πώς αισθάνεσαι. Εσείς 25
2: ακριβώς.
1: Χρονών και αισθάνεστε 18. Η Δήμητρα 27 δεν μπήκε στα 28, 27 είναι ακόμη. Και αισθάνεται 19. Έτσι
2: και βγάλε, είναι. Και βγάλε.
1: Α, και βγάλε.
2: Και βγάλε μας. Δήμητρα. Πιο κάτω, να κατεβαίνεις κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Μην το παρακάνουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
2: Και να φαινόμαστε και κάπου εκεί τριγύρω.
1: Ότι δεν πρέπει να. Δεν σας ρωτάω εμένα πόσο με κάνετε, γιατί θα με ξεγυβεντήσετε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
2: Εσύ ουδεμία σχέση με αυτές τις ηλικίες που έχει βύσει. Ουδεμία σχέση.
1: Μπράβο, Αλίκη. Παράγγειλε τη άλλο ένα καφέ. Πάμε. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών.
2: Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Τι εννοεί χάθηκαν. Πληστηριασμοί.
1: Το 9 μήνα του 26. Δηλαδή σε 9 μήνες 2.800 σπίτια. Θα μου πεις η Αθήνα έχει 3 εκατομμύρια σπίτια. Οπότε
2: το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους για κάποιο 800... λόγο. Γιατί βγήκαν σε πληστηριασμούς, γιατί δεν
1: γιατί
2: είχαν λεφτά να πληρώσουν τα δάνεια.
1: Γιατί σου,
2: που
1: λέγανε,
2: είχαν πάρει.
1: Σου λέγανε πάρε λεφτά, πάρε λεφτά, πάρε λεφτά. Σου είχε εγκριθεί ένα δάνειο. Οποίες τα έπαιρνες, δεν έχεις τώρα να το πληρώσεις. Οπότε
2: ίσως και τότε πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα, ναι. Παραμυθιάστηκαν πολλοί άνθρωποι, οι δουλειές ίσως ήταν καλύτερες κάποτε,
1: ναι.
2: Τώρα και, δεν υπάρχουν.
1: Και οι οικονομικές συνθήκες
2: οικονομικές
1: ήταν κάποτε καλύτερες. Δεν ξέρω, τώρα
2: ακριβώς.
1: Έχουμε ξεπεράσει
2: ακριβώς.
1: Το μνημόνιο, δηλαδή ζούμε την εποχή του μνημονίου, αλλά δεν είμαστε στο μνημόνιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή.
2: Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων.
1: Α, σκέψου τώρα το Παρίσι και το Μόναχο να έχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, ό,τι περάσαμε εμείς με τα μνημόνια, αλλά αυτοί δεν μπαίνουν στα μνημόνια γιατί είναι Γαλλία και Γερμανία.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ εμείς είμαστε υψωροκόστανα. Κατάλαβες, δυστυχώς. Πάμε στην κόντρα.
2: Να πω και ήταν πολύ συγκινητική η κίνηση που έκανε αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο καθηγητής.
1: Α, που μπήκε μπροστά
2: στην Γαλλία,
1: στο Παρίσι.
2: Που μπήκε μπροστά στα
1: μπράβο στους μαθητές.
2: Στους μαθητές
1: και προστάτευε τους μαθητές
2: από
1: του
2: τα ΜΑΤ και από το.
1: Ναι, ναι, να μην τους ξυλοκοπούνε. Πω. Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα.
2: Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρι, τον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Πω πω πω πω
2: κάνανε
1: πω,
2: και το στεγαστική
1: πρωτοσέλιδο,
2: κρίση, Βύση.
1: Πω πω, πρωτοσέλιδο αυτό. Δηλαδή η αλήθεια σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια.
2: Ναι.
1: Εδώ καράβια ναι. Χάνονται και εμείς
2: Φαρκούλες
1: ασχολούμαστε με τον Καμπούρι,
2: ναι.
1: τον Καρβέλα
2: πολύ
1: και
2: καλό,
1: τη Βύση. Δυστυχώς. Διότι αυτό, φίλες και φίλοι, και το ξέρετε κι εσείς, δεν είμαι εγώ πιο έξυπνος από εσάς να σας το πω, λέγεται αποπροσανατολισμός από τα προβλήματα. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι θα φέρουν και τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου να είναι θα μπει και αυτό σε πρώτο πλάνο, γιατί έρχονται εκλογές. Πάμε στο ριζοσπάστη.
2: Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πρωτοσέλιδο σωστό. Και για να δούμε και ο λόγος του φίλου μου του Κώστα του Γκαβούνα τι γράφει.
2: Γεμάτο το καλάθι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Ναι, εξεχύλισαν το καλάθι,
2: ναι,
1: Κώστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξεχύλισαν το καλάθι. Θα πέσουν κάτω οι υποσχέσεις. Πάμε στην πολιτικά.
2: Crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στην πρίζα ο Ερντογάν.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Στην πρίζα ο Ερντογάν. Τον έβαλε ο Ρούμπιο. Ούτε είπε καθόλου το όνομά του. Ούτε αναφέρθηκε καθόλου στην Τουρκία ο Ρούμπιο.
2: Ίσα ίσα είπε ότι δεν πρόκειται να συμβεί και τίποτα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Ναι, πόλεμος δεν θα γίνει ποτέ.
2: Τίποτα, όχι,
1: αλλά είπαμε χθες να το πούμε και σήμερα, αφού ρε μάγκες δεν γίνεται πόλεμος, δεν υπάρχει απειλή.
2: Ναι.
1: Γιατί τις παίρνετε τις μπελαρά και δίνετε 5 δισεκατομμύρια για τον εξοπλισμό.
2: Ναι.
1: Για τον κάθε εξοπλισμό. Αφού δεν υπάρχει, είπε ο φίλος μας ο Ρούμπιο ότι μην φοβάστε τίποτα, εδώ είμαι εγώ.
2: Τώρα ησυχάσαμε.
1: Ναι, ησυχάσαμε. Εσκάσαμε, όχι ησυχάσαμε. Πάμε στο μανιφέστο.
2: Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 8 χρόνια

0: στη ζωή μας. Εμείς λέει περνούμε καλά. Εμείς λέει είμαστε μια χαρά.
1: Έφερε, λέει, τι έφερε, έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα.
0: Ναι, το είπαμε προηγουμένως. Η επιλογή του Ρούμπιο λέει να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλλον το Πασόκ φοβάται πιο πολύ. Ε? Και γι' αυτό λέει ότι θα έρθει δεύτερος ο Τσίπρας. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αυτοί οι αδές μίξουν, κύριε Γεωργιάδη, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Εσύ θα κάθεσαι τα στην καρέκλα σου και θα απολαμβάνεις την εξουσία. Αδές μίξουν, γιατί κι αυτοί από άλλο ανέκδοτο. Από άλλο ανέκδοτο, καθένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Έμα δεν μπορούν να γίνουν όλοι πρωθυπουργοί. Κάμετε ένα μανιφέστο, όπως το λένε, μια ένωση.
1: Μια ένωση.
0: Και το 13 και το 17 να γίνει 30 στις δημοσκοπήσεις.
1: Για να δούμε.
0: Να αρχίξουν οι πισινοί να τρίζουν. Τώρα έτσι όπως το πάτε.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό?
0: Όχι, γιατί είναι στην Ελλάδα ζούμε. Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Μετά.
0: Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Θένε δε θένε. Θα τους αναγκάσει ο λαός. Η Δήμητρα λέει ότι τέλειωσε ο χρόνος. Εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει, Δήμητρά μας.
0: Είπαμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς.

0: κοινή αγάπη, η Κρήτη, η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, δύο ονόματα, μια παρέα, ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120, 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αγαπημένο Μιχάλη Τζουγανάκη που μας είπε το πάλι πάλι, και αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης θα ξεκινήσει στον ολοκένουριο Ζορμπά το Σαββάτο 24 του Οκτώβρη. Εκεί θα είναι τα εγγένεια, η επίσημη πρώτη του καινούριου Ζορμπά. Πάμε τώρα να πούμε, Αλίκη, μια φορά ακόμη την ερωτησούλα μας και να συνεχίσουμε.
1: Πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο το θιάφι?
0: Πώς λέμε το θιάφι στην κρητική διάλεκτο?
1: 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr να βρούμε τις δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξεκινούμε με σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη.
1: Στις 7 το απόγευμα η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής Σκανδάβας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της Σκανδάβας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη, και αμέσως μετά την Σκανδάβα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το διοικητή Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Μάλιστα, και να πάμε παρακάτω, αφού πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη τον Κλαουράκη να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ όμορφη, φαντάζομαι, εκδήλωση. Και πάμε αύριο Σαββάτο 10 του Οκτώβρη σε 6 το απόγευμα, ο Νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Ακτεοκρίτες εγγενιάζει τη νέα πολιτιστική χρονιά με αγιασμό και ένα παρείστικο γλέντι στην αίθουσά του στην Καλλιθέα, στην οδό Φιλαρέτου 29. Την όμορφη βραδιά θα επενδύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντώνη Μαθιουδάκη με τον Ιγνάντιο Κορδόνη στη λύρα, το Μάνο Γρηγοράκη στο λαγούτο και τον Νίκο Ζαμπετάκη στο μαντολίνο, στα κρουστά και στην ασκομπαντούρα.
1: Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιά στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλεξανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Πάμε στην Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 10 το πρωί. 11 μάλλον, γιατί από ό,τι μου είπε ο Γιώργος θα γίνει 11 με 11.30. Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη της, μνήμη του.
1: Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκαια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-6174-394.
0: Μάλιστα, όσοι πιστοί προσέλθετε λοιπόν, και να πούμε στο σημείο αυτό, πριν πάμε παρακάτω, μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της Βαγγελιός Σχιναράκη. Είναι η υποψήφια πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως, η Βαγγελιό. Ήταν πρώην νομάρχης Ηρακλείου και έφυγε λοιπόν για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή ο αδερφός της. Να ευχηθούμε από καρδιάς να είναι ελαφρύ το ηρακλειώτικο χώμα που τον σκέπασε και να είναι αιωνία η μνήμη του. Και ένα τραγούδι για το θάνατο του αδερφού της Βαγγελιός της Σχιναράκη.

0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός να ξέρεις γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
2: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
3: Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, μεγάλος χορηγός στην σημερινή μας εκπομπή. Και να πούμε ότι στην Κοσμοντάτα μπορείτε να βρείτε τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας και επιλέγετε ανάμεσα σε 140.000 ετοιμοπαράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Να πούμε και που είναι η Κοσμοντάτα. Μπορείτε να τη βρείτε σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στο Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Τώρα υπάρχει κατάστημα Κοσμοντάτα και στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 28 και Πολυτεχνείου 43. Να πούμε επίσης ότι κάθε κατάστημα της Κοσμοντάτα αποτελεί και service point. Εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με τεχνικό στο χώρο σου άμεσα αν τηλεφωνείς στο 211-1038.000 ή online στο cosmodata.gr. Και να πούμε ότι η Κοσμοντάτα, φίλοι μου, μοναδική και πρώτη, βαστά τη χώρα μας ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Και αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το σάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού που θες, μη ψάξεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα αλίκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεχωριστά και μια μαντινάδα σε καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
0: Βεβαίως, ξεκινάμε. Κρητικό κέντρο Αμαλός. Γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέντια. Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
3: Και όσο υπάρχει ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης.
0: Κρητικοπούλα στο Μενίδη. Μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
3: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργά τσικρίτης οι γλεντζέδες.
0: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη στο Γαλάτσι.
3: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστή ρακί, καλό φαΐ να φάει.
0: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κωστής Ρωμανάκης.
3: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Κι αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
0: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένορμαν 18 στο Μεταξουργείο.
3: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, σούλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
0: Αίθουσα Γοργόνα. 40 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
3: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, άμε να κλείσεις γλίγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
0: Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
3: Δυο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη Ραφίνα στέσανε το τελικανιδάκι, η Πόπη και η Νεκταρία.
0: Αχλάδια, ρακάδικο μεζεδοπολείο, Στέλιος του Χατζόγλου στο Εγάλεο.
3: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια μπάτε μια φορά. Θα ξαναπάτε πάλι και ξέρεις γιατί θα ξαναπάνε.
0: Γιατί
3: θα περάσουν καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
3: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σχολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
0: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
3: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο ψιλορίτη.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης στο Μαρούσι. Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
3: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, Θησαίος το 19. Είναι η διεύθυνσή μας. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε στο 699-65-81-200 και αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή σας. Χωροεσπερίδες συλλόγων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις από τον Ανδρέα τον Πιωτογιαννάκη.
0: Ρακάδικο Κρήτη, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος.
3: Στο τάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλίους μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
0: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτερος 69 Γάμα, Άγιος Δημήτριος.
3: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη.
0: Φρουταγορά Πενταράκης, Κεντρικό Κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή.
3: Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
0: Μοτάκης. Λάδι ήλιος και ηλεκτρικά Μοτάκης στο Μοσχάτο.
3: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το Μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
0: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 Καλλιθέα.
3: Στον Κρήταμο Ευαγγελιό και τα κουμάντα κάνει και φαγητά μαγειρευτά που ο νου σας δεν τα βάνει.
0: Κρητικά προϊόντα Αρετούσα Παπαστράτου 2939 Γκίζη. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
3: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης. Φτηνά, παραδοσιακά, στην Αρετούσα βρίσκεις.
0: Κοντάκης, κρεοπολείο, ψητοπολείο στην Άνοιξη Αττικής, που είναι στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος και Χελμού 2.
3: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας και πολλά ψητά στα κάρβουνα θα βρείτε στο Κοντάκη που ψήνονται στις ψισταριές με κριτικό μεράκι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους κακά τα ψέματα, δύσκολους καιρούς είναι κοντά μας και στηρίζουν τον σταθμό μας. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε για να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει, τι έχει ετοιμάσει η Δήμητρα να ακούσουμε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι η λεξούλα είναι το θιάφι.
3: Έτσι. Πώς λέμε το θιάφι.
0: Πώς λέμε το θιάφι.
3: Α, να το ξαναπούμε, ναι.
0: Να
3: μπράβο.
0: Το ξαναπούμε, να μπράβο. Το ξαναπούμε.
3: Και πάμε, σε,
0: το
3: και πάμε σε τραγούδι. Αλεξάνδρος Παπαδάκης και Άχη Κουτρουλιανό νερό.

ώρα. Είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σπουδές. Όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα Τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα Τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
14: 1 ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Ανδρέα Μανολαράκη και την Κοπελοπούλα και μπήκαμε αισίως στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεφτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026.
1: Να πούμε για άλλη μια φορά πως λέμε στην κριτική διάλεκτο το θιάφι. Και επίσης να ας πούμε άλλη μια φορά τη μαντινάδα μας, του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Λοιπόν, θέλουμε δύο μαντινάδες δικές σας.

0: για την Κρήτη μας φυσικά. Μαντινάδα, να υπενθυμίσω, που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι 2-10-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6-9-44-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
1: Ως την Παρασκευή λοιπόν, ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, δηλαδή σήμερα έχει 9, μέχρι τις 23 θα είμαι ακόμη 14 μέρες, 14 και 9, 23. Οπότε μέχρι τις 23 του Οκτώβρη θα περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή.
2: Και τώρα παρέα με την Αριστεία. Κοντά μας κάθε Παρασκευή η Αριστεία Καλογρίδη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι, πάμε τώρα Αλίκη να συναντήσουμε στα Χανιά την Αριστεία μας, την Αριστεία την Καλογρίδη, που έχει μια υπέροχη εκπομπή στην τηλεόραση τώρα και πολλά χρόνια. Παρέα με την Αριστεία. Έχει και ραδιοφωνική εκπομπή, ραδιοφωνική παρέα με την Αριστεία και εσύ δεν την ξέρεις.
0: Όχι, καλημέρα Αριστεία. Αριστεία, ακούω Αριστεία, δεν βλέπω.
1: Να σου τη δείξω, να σου τη δείξω, να σου τη δείξω. Να σου τη δείξω.
0: Αυτή είναι. Είναι και όμορφη.
1: Είναι και όμορφη. Κούκλα είναι.
3: Κούκλα.
1: Αριστεία μου. Αριστεία μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους σας.
1: Όλα καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Ο καιρός πώς είναι στα Χανιά.
3: Μπράβο. Κατά καλό καιρό σήμερα στα Χανιά.
0: Τι ωραία.
1: Ναι. Όπου να είναι θα πάτε στη θάλασσα εσείς. Εμείς
3: όχι,
1: όμως...
3: όπου να είναι πάμε στη θάλασσα.
1: Α, πάτε, ναι. Εμείς για να πάμε εδώ, εμείς για να πάμε εδώ πρέπει να πάρουμε άδεια από το Ρούμπιο. Αυτόν το Μάρκο Ρούμπιο.
0: Δεν μπορούμε
1: το...
0: να κινηθούμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κινηθούμε, κατάλαβες.
0: Εντάξει, έφυγε ευτυχώς.
1: Α, έφυγε.
0: Ευτυχώς.
1: Α, οπότε μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε. Άλλο νέο τίποτα εκεί από τα Χανιά μας.
3: Όλα ίσα, έχουμε πολλά τρεξίματα εμείς οι γονείς με τα δρομολόγια και τα φροντιστήρια των παιδιών. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις ότι με έχουν βάλει σε έναν τέτοιο δρόμο τα παιδιά μου.
1: Ναι, ναι.
3: Να
1: ναι.
3: Είμαι στο πιενέλα.
1: Ναι. Τι κάνεις, μαμά είσαι. Τι δουλειά κάνεις, μαμά είμαι.
3: Ναι,
1: οπότε,
3: ναι, ναι,
1: ναι. Μάλιστα. Και είναι ο Γιώργος, το παιδί, ο Γιώργος και η...
3: Ο Γιώργος και η Έλενα.
1: Η Έλενα, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Το Γιώργο είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω εδώ, στο στούντιο του σταθμού μας.
3: Και σε βρήκε εκεί, βέβαια.
1: Ναι, το παλικάρι μου, το παλικάρι μου. Λοιπόν, για πες μου Αριστεία, πότε θα ξεκινήσουμε τελικά σήμερα?
3: Σήμερα ξεκινάμε, 9 η ώρα βγαίνει το πρώτο επεισόδιο στον αέρα, στη νέα τηλεόραση. Διαδικτυακά για τους φίλους που μπορεί να είναι πιο μακριά, αλλά και μέσω Κοσμοτέ TV για εκείνους που διαθέτουν. Οπότε είναι εύκολο να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ναι. Και το σημερινό μας και πρώτο μας επεισόδιο, η πρεμιέρα είναι μοναδικό, διαφορετικό. Δεν θα είναι μέσα στο κριτικό κέντρο Κοντιλιές όπως θα είναι όλα τα υπόλοιπα,
1: ναι,
3: αν θυμάστε και από πέρυσι.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά η πρεμιέρα θα είναι έξω, στο Πέτρινο Θέατρο στα Νοπήγια.
1: Όπα.
0: Ωραία.
3: Είναι ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα καταπληκτικό μέρος με πολύ ωραία ενέργεια και νομίζω ότι ήρθε και την ένδυση ακόμα πιο ωραία την ενέργεια αυτή η καλεσμένη μας και η χοροδία που είχα, γιατί πρόκειται για μια χοροδία, την χοροδία παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνου. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Κρής, ναι. Ο χωράρχης είναι ο Γιώργος ο Χαχλάκης,
1: ναι.
3: Τραγουδούσαν απίστευτα πράγματα, τραγούδησε και ο Γιώργος δικά του τραγούδια και η χοροδία και αγαπημένα γνωστά αλλά και καινούρια. Θα ακούσουμε τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. Ένα θα σας πω, ότι ολοκληρώνεται η εκπομπή και να περιμένετε να δείτε μέχρι τέλος με ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο για τα Μάρμαρα.
1: Ναι.
3: Και, γιατί, και λέει μάλιστα ότι θέλω να θυμόμαστε τα λόγια της Μελίνας μας και φέρτε μας τα Μάρμαρα μας πίσω. Ένα
1: μάλιστα
3: καταπληκτικό τραγούδι.
1: Μάλιστα. Και αναφέρεται στα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Καλή είναι... αρχή, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή και θα είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρεις βέβαια, διαφορετικό από τις εκπομπές που έκανες και κάνεις πάντα και έχουν επιτυχία. Αλλά αυτό που μου είπες τώρα και το περιέγραψες, θα το δούμε. Γιατί το να κάνεις τηλεόραση είναι πιο δύσκολο από το ραδιόφωνο, αλλά όταν θες να περιγράψεις κάτι, σου το δείχνει η κάμερα. Ενώ εμείς εδώ πρέπει να σου πούμε ότι η μια καρέκλα είναι εδώ, το άλλο τραπέζι είναι εκεί, ο Γιώργος κάθεται
0: εκεί. Ναι, να δημιουργήσουμε εμείς τις εικόνες.
1: Να δημιουργήσουμε εμείς τις εικόνες. Ενώ στην τηλεόραση, βάνεις την κάμερα και τα λέει όλα. Και εσύ μας τα περί...
3: τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Τίποτα.
1: Εδώ είναι το ρωτήρα.
0: Το απόλυτο ξεγύμνομα είναι η τηλεόραση.
3: Μα, γιατί δεν κρύβει τίποτα και δεν είσαι... Είσαι τελείως εκτεθειμένος.
0: Ακριβώς.
3: Αλλά είναι ναι. και όμορφο. Γιατί
0: και ναι. τα μεγεθύνει και όλα η τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα μεγεθύνει, όπως λέει η Αγγλική. Ναι, πραγματικά. Γιατί είναι. Έχει τη δική της μαγεία η τηλεόραση. Τη δική του μαγεία έχει και το ραδιόφωνο.
0: Αυτό που έχει σημασία τελικά είναι να τα απολαμβάνεις είτε το ένα είτε το άλλο, να το κάνεις με ψυχή, με αγάπη, με συντονισμό, με ωραίο πλαίσιο. Και από ό,τι ακούω, το πλαίσιο που έχεις δημιουργήσει είναι υπέροχο. Αριστεία και μπράβο.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν γίνεται, όχι.
3: Δεν γίνει με όλα αυτά τα στοιχεία που περιέγραψε, Σαλίκη. Mm-hmm. Δεν θα πετύχει σίγουρα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Και δεν θα προχωρήσει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Να σκεφτείς τώρα, Αλίκη, ότι όλο το καλοκαίρι παίζανε εκπομπές της Αριστείας επανάληψη mm-hmm. στην νέα τηλεόραση. Και όχι μόνο κάθε Παρασκευή, το παίζανε και άλλες μέρες. Και μόλις mm-hmm. έκανα το ζάπινγκ, γιατί όλοι όταν ξαπλώσουμε ή κάτσουμε, είναι η ώρα της τηλεόρασης, κάνουμε ένα ζάπινγκ να δούμε. Έμενα εκεί. Ενώ την είχα δει την εκπομπή, την έβλεπα ξανά.
0: Της έχεις και αδυναμία, αυτό ναι. το ξέρω.
1: Δεν είναι μόνο η αδυναμία.
3: είναι και...
1: όχι, όχι. είναι και η ποιότητα, παιδιά.
0: Είναι και η ποιότητα.
1: Εγώ έχω έτσι μια... μια σχέση, μια πολύ καλή σχέση με την ποιότητα. Θέλω αυτό που θα δω να είναι ποιοτικό. Ακόμη και το ποδόσφαιρο που βλέπω,
0: ναι.
1: εάν βλέπω ότι δεν το βλέπω, πάω αλλού. Δηλαδή τόσο πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ η ποιότητα. Και ο Όφη βγάζει ποιότητα τώρα, Αριστεία. Ο Όφη βγάζει ποιότητα, γι' αυτό τον εβλέπω συνέχεια. Και η Εθνική Ελλάδας.
0: Και καλά, και η Εθνική βέβαια.
3: Εγώ έχω καλή, βλέπω συνέχεια ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Με τον Γιώργο μου που ναι. τον γνώρισε. Εσύ είδες πόσο λατρεύει το ποδόσφαιρο και όλη την ώρα παρακολουθώ.
1: Αυτός και αν το λατρεύει, ναι.
3: Έχω δει τα πάντα. Ναι. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στις περισσότερες μου εκπομπές και ναι. στην ποιότητά τους,
1: ναι.
3: και ευχαριστώ από καρδιάς, ήμουν πολύ τυχερή που όλη η περισσότερη σεζόν ήταν. Ήρθαν όλοι οι καλλιτέχνες, όσοι ήρθαν, ήταν όλοι τους ένας και ένας,
1: ναι, ναι.
3: με τις παρέες τους, με τη σοβαρότητά τους, άνθρωποι που αγαπούν, εκτιμούν και σέβονται αυτό που κάνουν, και γι' αυτό οι εκπομπές είχαν και αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, και
3: γιατί ήταν οι ίδιοι αυτοί και οι άνθρωποι που φέρανε. Μην ξεχνάμε ότι στο Κρατικό Κέντρο Κοντιλιάς έρχονται πάρα πολλοί καλεσμένοι,
1: ναι.
3: για να γεμίσει το μαγαζί για τον εκάστοτε καλεσμένο, καλλιτέχνη.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε ήταν όλοι και οι ίδιοι, αλλά και οι παρέες τους. Άνθρωποι σοβαροί και συγχρόνως γλεντιστάδες.
1: Ναι.
3: Είναι το αποτέλεσμα το ποιοτικό που λες.
1: Ναι, έτσι όπως το λες ακριβώς.
3: Τους και, το χρωστάω αυτό.
1: Και είναι ναι. το ότι καλείς ας πούμε την πιλωτίνα να της κάνεις αφιέρωμα. Και φέρνει mm-hmm. όλους τους φίλους της, όλες τις φιλενάδες της, όλο τον κόσμο, τον καλλιτεχνικό κόσμο κτλ. Και δημιουργείται εκεί μια παρέα που αυτοί που ήρθανε για τον καλεσμένο, αλλά και για σένα. Γιατί κάποιος άλλος, αν έκανε αυτή την εκπομπή, ίσως να μην ξέπεμπε αυτό που εκπέμπεις εσύ. Και ο άλλος σου λέει: πάω στην Αριστεία.
0: Έτσι,
1: πάω στην Αριστεία.
0: Έτσι.
1: Έχω μια στην Αλφά, έχω μια φίλη στην Αλφά, την Άννα τη Βασάλου, να πω και το όνομά της. Επιτρέπεται, δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Που όταν ξεκινά την εκπομπή, την Παρασκευή, με παίρνει και τηλέφωνο και μου λέει: θωρείς μωρέ την Αριστεία. Δηλαδή. Τι να πω τώρα.
3: Η οποία έχουμε επικοινωνία μέσω διαδικτύου.
1: Α, μιλάτε στα Messenger.
3: Την καλημέρα μου και το χαιρετισμό μου μέσα από σένα.
1: Ναι.
3: Αν δεν μας ακούνε, το μεταφέρει.
1: Σίγουρα μας ακούει. Σίγουρα μας ακούει. Εσύ και αυτή η εκπομπή είναι στην καθημερινότητά της, πραγματικά. Για πες μου δύο λόγια και για το ραδιόφωνο. Πότε θα ξεκινήσεις?
3: Λοιπόν, το απόγευμα.
1: Α, σήμερα.
3: Και πλέον θα είμαι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.
1: Δευτέρα, Παρασκευή. Α, δεν θα είσαι Τετάρτη που είπαμε.
3: Δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα που κάνω, οπότε τις κρατάω έτσι για να έχω ελεύθερες τις υπόλοιπες μέρες για τα γυρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Οπότε Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 7 ζωντανά 2 ώρες με πολύ ωραία μουσικούλα, με χαλαρή έτσι διάθεση. Και
1: με αφιερώσεις, με το δικό σου τρόπο.
3: Αυτό.
1: Να ναι. κάνουμε παρέα με το δικό σου τρόπο, αφού δεν βάνει το μυαλό τον άλλον άνθρωπο. Μη γελάς, Αλίκη.
0: Μη γελάς, Αλίκη. Το ξέρεις ότι το απολαμβάνω.
1: Ναι,
0: το χαίρομαι.
1: Τα απολαμβάνεις. Σε λίγο καιρό θα λες περισσότερα εσύ από μένα.
0: Και μαντινάδες δεν ξέρω, δεν
1: έτσι
0: νομίζω.
1: Έτσι που σε βλέπω και έχεις πάρει
0: έχει
1: φόρα.
0: Δείξει, δεν έχω ταλέντο στις μαντινάδες.
1: Εντάξει, και μαντινάδες σιγά σιγά. Αυτά δεν είναι.
0: Σιγά,
1: και εγώ δεν έχω ταλέντο. Εγώ Θυμούμαι Μαντινάδες Αλωνών. Να βγάνω δικές μου.
0: Όχι.
1: Είναι αλήθεια. Κομμάτι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μάθουμε μαζί εδώ.
1: Να σου πω μια καλή. Τα μάτια σου με κάνουν εκατομμυριούχο. Και ανάθεμά την τη δραχμή ή τη δεκάρα που έχω.
0: Πω. Ορίστε, αριστεία βλέπω.
1: Την έστειλα
0: τη
1: τώρα.
3: Εγώ ούτε και δεν τη χρειάζομαι.
1: Αριστεία την έστειλα, ε.
3: Λοιπόν,
1: αριστεία μου, θα σε δούμε το βράδυ μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Είπε και διαδικτυακά, γιατί
3: βεβαίως,
1: στο, όταν είπαμε ότι θα έχω την αριστεία. Τώρα με ρώτησε η Αλίκη, λέει, πού μπορώ να τη δω, λέω, στην Κοσμοτέ. Λέει, δεν έχω Κοσμοτέ. Πώς μπορώ, αλλιώς, λέω, θα τη ρωτήσουμε. Δηλαδή,
3: μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της Νέας Τηλεόρασης, ναι, για να πατήσετε στο live να το δείτε.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατευθείαν, δηλαδή.
3: Τίποτα, λέω, θα καταφέρετε, αύριο το μεσημέρι θα ανέβει η εκπομπή μου στο κανάλι μου στο YouTube.
1: Όπως να σου πω, και πες μου και πότε θα έχει επανάληψη, δεν το έχετε καθορίσει ακόμα.
3: Όχι, όχι, είναι αύριο το βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων, συγκεκριμένα 9 παρά 20.
1: Δηλαδή κάθε Παρασκευή και κάθε Σαββάτο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: συντονισμένη,
1: οπότε,
0: λοιπόν, 9 παρά 20.
1: Οπότε βολεύει. Mm-hmm. Γιατί
3: βολεύει και ανεβαίνει και στο YouTube στο κανάλι μου, το βλέπει κανείς άλλη στιγμή.
1: Ναι.
3: Και είναι κάθε εκπομπή μια καταγραφή. Κυρίως αυτό είναι που θέλω να γίνει και να συμβεί.
1: Μπράβο.
3: Κάθε ένα μια καταγραφή.
1: Μπράβο. Και γίνεται και συμβαίνει, θέλω να σου πω. Και γίνεται και συμβαίνει. Μάλλον και συμβαίνει και γίνεται. Λοιπόν, από καρδιάς, ειλικρινά, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Θα σε δω το βράδυ. Θα σε ακούσω το βράδυ και θα σε δω κιόλας. Και όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Αριστεία, χάρηκα πολύ για τη σύντομη αυτή επικοινωνία μας. Εύχομαι τα καλύτερα, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ σίγουρα θα πάνε όλα κατευχήν. Τις ευχές μου και τα φιλιά μου.
1: Να σε καλά.
3: Πάρα πολύ, κοπέλα μου.
1: Να σε καλά, Αριστεία μου.
3: Ευχαριστώ όλους.
1: Καλή καλημέρα συνέχεια, μου. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ,
3: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα μου, φιλιά.
1: Γεια. Πάμε τώρα να πενέσουμε τα γένια μας, πως το λένε το σπίτι μας, ένα δικό μας τραγούδι από το Μανουλιούδη και το Ζωηδάκι. Νίκος Ζωηδάκης, Γιώργος Μανουλιούδης. Η πρώτη καλημέρα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο Ντούνε 210-59-13-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Διονύση Κορνιλάκη και σταμάτα πια να μ' αγαπάς. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Και έχουμε χαιρετίσματα και πολλά συγχαρητήρια Λίκη από την κυρία Γεωργία Νικολιδάκη από το Φουρφουρά Αμαρίου που μας ακούει από το Ράδιο Μεγαλόνισσος από το Ρέθεμνος.
1: Τις ευχές μου για μια υπέροχη μέρα.
0: Και πάμε ερώτηση ημέρας.
1: Ερώτηση ημέρας λοιπόν. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το θιάφι? Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο γνωστό 5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.

0: Και τώρα, ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
1: Και τώρα, Αλίκη, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τώρα και 15 χρόνια τη μία και μοναδική σεφ της Spacify, αγαπημένη Ειρήνη Τρουλάκη, για μια ακόμη, την πρώτη αυτή την περίοδο, ειρηνική συνταγή. Ειρήνη, καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Όλα καλά?
3: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Πώς πέρασες το καλοκαίρι?
3: Κουράστηκα.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Όχι, να σου πω, ήθελα να γυρίσω Αθήνα για να ξεκουραστώ.
1: Α, καλό.
3: Από γλέντι σε γλέντι, από γάμο σε γάμο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τελικά αυτό συμβαίνει.
3: Ναι. Τρία και αυτά δεν θυμάμαι. Τα έκανα και τα τρία, δηλαδή, εντάξει, τι να σου πω.
1: Και εμένα όταν με ρωτάνε πώς πέρασες, λέω κουράστηκα πολύ από την ξεκούραση. Πολύ ξεκουράστηκα.
3: Ποια ξεκούραση, καλέ. Κάθε μέρα είμαστε σε πανηγύρια και σε γάμους.
1: Μα αυτό είναι ξεκούραση. Αυτό είναι ξεκούραση, Ειρήνη μου, το να πας στο πανηγύρι.
2: Είναι ωραία ξεκούραση.
3: Είναι. Εγώ. Ναι. Πολύ ξενύχτη.
1: Φαντάζομαι.
3: 6 ώρα το πρωί για την αποστάση, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, εκεί είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Κρήτη, είναι αυτό. Ότι είναι
3: εγώ
1: η απόσταση.
3: Ξέρω, μόλις τελειώσει και ο μικρός στο σχολείο, θα πηγαίνω Οκτώβριο μήνα.
1: Όπα.
3: Ναι, δεν γίνεται. Για λίγο να ξεκουράζομαι.
1: Ένα
2: δεν
1: μήνα.
2: Δεν θα
1: μήνα.
2: Έχει πανηγύρια τότε.
1: Α, δεν θα έχει πανηγύρια.
2: Βγάζουμε τα πανηγύρια.
3: Μετά θα έχουμε το. Πώς το λένε, ένα κοκάζα, να θα έχουμε τέτοια τον Νοέμβριο.
2: Ναι, τέτοια.
1: Εντάξει, οπότε κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Δεν χανόμαστε.
3: Ναι,
1: όλοι καλοί χωράνε. Δε.
3: Α, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Αφού είναι και αλήκη. Θέλω να σας πάω στη χώρα των θαυμάτων,
1: Όπα.
3: Ναι.
2: Στον καθαρμάτων, δεν ξέρω μήπως είμαι εγώ.
3: Τι.
2: Μήπως είμαι στη χώρα των καθαρμάτων, λέω, δεν ξέρω.
3: Όχι, αγάπη, μαζί με εμάς θα πας στη χώρα των θαυμάτων.
2: Έτσι, έτσι, αυτό θέλω.
3: Εδώ πέρα, εδώ, ταγάκι, σταθερή αξία.
1: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Ο Οκτώβρης είναι για μένα ο μήνας που γεμίζει το σπίτι από αρώματα, θαλπορή και ζεστά πιάτα.
1: Σωστά.
3: Έτσι, μάλλον να πω ότι έχουμε έτσι εποχικά φρούτα και λαχανικά που κουβαλούν όλο το πλούτο της γης.
1: Ακριβώς.
3: Και είναι το μετέχμιο ανάμεσα στο αποκαλό καιρό που σβήνει σιγά σιγά,
1: ναι,
3: και στα πρώτα κρύα. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα,
2: ναι,
3: να σας κάνω μια ωραία συνταγή, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας.
1: Οπα.
3: Θέλω όμως να ήταν και γλυκό έτσι για το... Καλό ξεκίνημα την νέα σεζόν.
1: Να ξεκινήσουμε γλυκά, ναι.
2: Ζαχαροπούλου με λένε.
1: Οπότε.
2: Για μένα δουλεύεις, για μένα δουλεύεις.
1: Λοιπόν.
3: Θα κάνουμε λοιπόν κολοκυθόπιτα γλυκιά.
1: Οπα.
3: Ναι, την κολοκύθα την κίτρινη.
1: Ναι.
3: Την οποία, η οποία έχει πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
1: Ναι.
2: Καταπληκτική είναι και εμένα μου αρέσει.
3: Ενισχύει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό, ιδίως τώρα στα πρώτα κρύα του χειμώνα. Και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και Σ, σε σίδηρο. Και βοηθάει στην καλή λειτουργία της όρασης και στο ανοσοποιητικό.
1: Όπα.
3: Έτσι.
1: Οπότε.
3: Και θα σας δώσω μετά και γιατροσόφι.
1: Α,
2: με την κολοκύθα,
1: ναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στα υλικά.
3: Λοιπόν, πάμε στα υλικά. Καταρχάς, για το φύλλο μας θα χρειαστούμε μισό κιλό αλεύρι.
2: Μισό κιλό αλεύρι.
3: Δύο κουταλιές της σούπας ξύδι.
2: Δύο κουταλιές της σούπας ξυδάκι.
3: Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.
2: Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Γράφετε εσείς.
3: Ένα κουταλάκι baking powder.
2: Ένα κουταλάκι baking powder.
3: Μία τσιμπισιά αλάτι.
2: Μία τσιμπισιά αλάτι. Θα τα λέω όπως τα λες.
3: Έτσι. 1,5 περίπου ζεστό νερό.
2: 1,5 περίπου ποτηράκι.
3: Φλιτζάνι, ναι, συγγνώμη.
2: Φλιτζάνι, ζεστό νερό.
3: Ωραία. Θα το δούμε πόσο θα... Ξέρεις, αυτό είναι και λίγο... 1,5 σχεδόν χρειάζεται.
2: Ναι, με το μάτι.
3: Θα χρειαστούμε τώρα ελαιόλαδο για, για το άλυμα των φύλων μας που θα ανοίξουμε.
2: Ελαιόλαδο, λοιπόν.
3: Και λίγο αλεύρι. Αυτό θα μας βοηθήσει εκεί στο πάγκο...
2: Αλευράκι δίπλα μας, βέβαια, να το έχουμε.
3: Για τη γέμιση τώρα θα χρειαστούμε 1 κιλό κολοκύθα κίτρινη.
2: 1 κιλό κολοκύθα κίτρινη.
3: Την οποία θα την τρίψουμε κιόλας και θα την στύψουμε.
2: Τέλεια.
3: Δύο κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι.
2: Δύο κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι.
3: 4 κουταλιές τη σούπα ζάχαρη. Και εδώ μπορώ να πω ότι αν δεν θέλετε να βάλετε ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε και πετιμέζι.
2: Λιγότερο όμως, φαντάζομαι.
3: Από τον Οκτώβριο, ξέρετε, με το μούστο και τα λοιπά που βγαίνει. Mm-hmm. Από τα σταφύλια μας.
2: Ωραία.
3: Θέλω στη μύτη του κουταλιού του γλυκού, τσιμπισιά που λέω και εγώ έτσι μία αυτή, γαρίφαλο τριμμένο.
2: Λίγο γαρίφαλάκι τριμμένο, μία τσιμπισιά.
3: Έτσι, και κανελίτσα το ίδιο τριμμένη.
2: Και κανελίτσα.
3: Ωραία.
2: Γράφεις Γιώργη.
3: Θα χρειαστούμε σταφίδες, μισό φλιτζάνι.
2: Μισό φλιτζάνι σταφίδες.
3: Και μισό φλιτζάνι καρύδι τριμμένο. Προαιρετικά τώρα, όσοι δεν αγαπούν το καρύδι, το οποίο κάνει και πολύ καλό και στην...
2: Μπορούν να βάλουν κάτι άλλο.
3: Βάλτε το.
2: Να το βγάλουν τελείως.
3: Ωραία. Αυτά είναι τα υλικά μας και φύγαμε για εκτέλεση. Βομβάζησε Αλίκη, βομβάζησε, μας ακούσουν παντού.
2: Φύγαμε.
1: Φτάνει τώρα, τα διαλύσεις, δεν αφήσεις τίποτα λοιπόν.
2: Πες μου τι τρως να σου πω ποιος είσαι, λέει.
1: Λοιπόν,
3: παίρνουμε μια λεκανίτσα και βάζουμε όλα τα υλικά μας για το φύλλο μας και ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια μας.
2: Τέλεια.
3: Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί περίπου για ένα μισάωρο.
2: Τέλεια.
3: Σε ένα άλλο τώρα μπολάκι ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης.
2: Πολύ.
3: Και τι κάνουμε τώρα, χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 4 ίσα μέρη και ανοίγουμε 4 φύλλα πάνω σε μια αλευρωμένη επιφάνεια. Το τραπέζι σας, στο πάγκο της κουζίνας σας, όπου θέλετε. Mm-hmm. Ανοίγουμε λοιπόν και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψάκι στρογγυλό, στρώνουμε τα 2 πρώτα φύλλα, ραντίζοντάς τα ενδιάμεσα με λίγο ελαιόλαδο.
2: Ναι, να μην κολλήσουν.
3: Και απλώνουμε τώρα τη γέμισή μας, το οποίο σας είπα την κολοκύ, θα την έχουμε βάλει στο σουρωτή να σταγίξει, να φύγουν όλα τα περίσσια υγρά, έτσι, την έχουμε στύψει.
2: Ναι.
3: Και έχουμε ενσωματώσει και τα υπόλοιπα υλικά. Απλώνουμε λοιπόν τη γέμιση ομοιόμορφα πάνω από τα φύλλα και σκεπάζουμε τώρα με τα υπόλοιπα 2 φύλλα, λαδώνοντάς τα και αυτά ελαφριά ανάμεσά τους.
2: Τέλεια.
3: Τώρα γυρίζουμε τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα, δημιουργώντας τώρα, τι να σου πω, ένα σαν... θα μου πιέσετε λίγο με τα δάχτυλα
2: τις άκρες
3: το δίκτυ, και θα μου κάνετε τσιμπισιές. Να κάνουμε σχεδιάκι θέλω.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς περίπου για 50 λεπτά, μπορεί και μία ώρα ανάλογα το φούρνο σας, μέχρι να ροδίσει από πάνω το φύλλο μας. Και αφήνουμε την πίτρα να κρυώσει, την πασπαλίζουμε με λίγη κανελίτσα από πάνω και σερβίρουμε.
2: Πολύ.
3: Και θα σου πω τώρα, γιατί άκουσα ότι και μια κυρία από το Αμάρι και τα λοιπά, όταν είχα πάει στο Αμάρι,
2: ναι,
3: για ένα γάμο, τέλος πάντων ήταν Οκτώβριος μήνας, και είχε φτιάξει μια φίλη μας, μου λέει, να σε κεράσω φελόπιτα.
2: Φελόπιτα.
3: Φελόπιτα, τι μαζί φελόπιτα.
2: Μαζί το είναι. Τι συντονισμό.
3: Και μου λέει, έτσι λέει τι λέμε εμείς, γι' αυτό το κάθε έχουμε πει ότι κάθε, υπάρχουν πολλές συνταγές. Γιατί είναι ανάλογα όσες καμινάδες έχει η Κρήτη, τόσες συνταγές υπάρχουν.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί φελιά λένε τις φέτες της κίτρινης κολοκύθας.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, και λέω φελόπιτα, τι φελό, τι είναι αυτό. Λοιπόν, ήθελα να το μοιραστώ γιατί άκουσα το Αμάρι και μου ήρθε.
2: Ναι, και πολύ καλά έκανες. Πρέπει να είναι πεντανόστιμη, αλήθεια.
3: Είναι πεντανόστιμη, παιδιά. Καταρχάς είναι χαμηλή σε θερμίδες. Πλούσια σε φυτικές ίνες. Βιταμίνη Α.
1: Ανεβάζει το ανοσοποιητικό.
3: Το δέρμα μας. Βιταμίνη C που ενισχύει το ανοσοποιητικό. Και θα σας πω τώρα, τους σπόρους,
2: ναι,
3: μην τους πετάτε από την κολοκύθα. Αυτός ο πασατέμπος, τέλος πάντων, που λέμε.
2: Ναι.
3: Αν τους ψήσετε με λίγο αλατάκι στο φούρνο, είναι ένα σούπερ υγιεινό σνακ. Γεμάτο ψεδάργυρο και καλά λιπαρά.
2: Τι ωραία.
3: Και αυτό που πρέπει να σας πω, σαν για το σόφι, είναι καταρχάς για τα παράστα του εντέρου. Εμείς δεν κάνουμε πλασμα αφαιρέσεις.
1: Όχι, βέβαια.
3: Για να είμαστε και επίκαιροι.
2: Ναι.
3: Θα μου κάνετε, θα μου πάρετε ομούς τους σπόρους της κολοκύθας, γιατί περιέχουν ένα συστατικό, να το πω, τώρα κουκουρβιστασίνη λέγεται, κάπως έτσι, τέλος πάντων, το οποίο αν τους καταναλώνετε ομούς το πρωί με άδειο στομάχι, χρησιμεύουν στο να βοηθήσουν στην αποβολή των παρασίτων του εντέρου, όπως είναι οι ταινίες, τα σκουλίκια που λέμε.
2: Είναι σαν ένα φυσικό προβιωτικό, πρεβιωτικό κάτι.
1: Μια φυσική πλασμασφαίρεση, πώς τη λένε αυτή.
3: Και σε λιπαρά οξέα, αν μου τους βράσετε το αφέψιμα από τους κολοκυθόσπορους, ιδίως οι άντρες της μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, θα ανακουφιστούν αν έχουν θέμα έτσι λίγο με το προστάτη τους.
2: Πολύ καλό, πολύ χρήσιμο.
3: Ναι, και για την ουροδοχοκίστη και σε εμάς οι γυναίκες είτε και μαχτήριο και τα λοιπά που κάνουν ρολιμόξεις και τα λοιπά, βοηθάει και αυτό. Όπως επίσης είναι ένα φυσικό διουρητικό για το πρίξιμο.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή επειδή είναι πάρα πολύ πλούσιο σε κάλιο, mm-hmm, και χαμηλό σε νάτριο, είναι σαν ένα φυσικό διουρητικό. Και μάλιστα παλιά συνήθιζαν στα χωριά να βράζουν το ζωμό, να παίρνουν μάλλον το ζωμό από τη βρασμένη κολοκύθα και να
2: και
3: το
2: σε σούπα και είναι ωραία αυτή, έτσι.
3: Όσοι πέφεραν από την κατακάτριση και πρίξιμο στα πόδια,
2: ναι,
3: και έτσι βοηθούσαν και τα νεφρά τους να αποβάλουν τα περιττά υγρά.
2: Και σουπίτσα και μπορούμε να την κάνουμε, έτσι δεν είναι?
3: Γυναίκες, μπορώ να σας πω ότι την έτριβαν κιόλας σαν καλλιντικό, την έτριβαν,
1: mm-hmm,
3: την κολοκύθα και την εφάρμοζαν έτσι και με λίγο μέλι,
2: mm-hmm,
3: το ανακάτευαν αυτό το πολτό και τον έβαζαν έτσι στο πρόσωπό τους όταν είχαν έτσι κοκκινίλες ή σπυράκια. Βοηθούσε όμως και
2: καλλιντική
3: τυπήματα εντόμων,
2: mm-hmm,
3: δηλαδή ήταν. Και βέβαια αν θα αντιβάλλετε και ένα τελευταίο μαζί με καρότο στον αποχυμωτή, κομμάτια ομής κίτρινης κολοκύθας με καρότο, είναι μία βόμβα αντιοξειδωτικών.
1: Όπα, είπα, λέω.
3: Το ανοσοποιητικό και ιδίως τώρα που μπαίνουμε στο χειμώνα και έχουμε κρυολογήματα, ξέρετε, συνέχεια, συναχά,
2: ναι,
3: και αυτά,
2: ναι, βέβαια,
3: είναι βόμβα αντιοξειδωτικών.
2: Αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, αλλά δεν με άκουσες, είναι μπορούμε να την κάνουμε και σούπα πολύ ωραία, έτσι.
3: Καλά,
2: τη, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τη λατρεύω τη σούπα κολοκύθας. Τη λατρεύω και φτιάχνω, ναι, ναι.
3: Βελουτέ κολοκυθόσουπα σαν πρώτο πιάτο.
2: Ναι.
3: Και εντάξει.
2: Και εγώ τη φτιάχνω, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Και με λίγη πατατούλα, λίγο καρότο και τα λοιπά, τζίντζερ και αυτά, είναι πολύ ωραία.
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπορούμε να δώσουμε και συνταγή, αλλά εντάξει. Είπα να κάνουμε ένα γλυκό σήμερα.
2: Ένα γλυκό ξεκίνημα, καλά, αλλά έχουμε να κάνουμε κι άλλες.
3: Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
1: Ειρήνη
3: και
1: μου.
3: Δίνουμε και τα γιατροσόφια με κάθε συστατικό που δίνουμε σε μια συντομία.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα σου αυτή. Γιατί.
1: Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, έκανα και γιατρό. Μην μιλείς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολλά φιλιά στο Στέλιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και εδώ είμαστε να τα πούμε και την άλλη Παρασκευή.
3: Να είστε καλά. Σας φιλώ. Ένα καλό γλυκό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ.
2: Φιλάκια πολλά.
3: Φιλάκια πολλά.
0: Και τώρα γελάστε με το Στάθη Μονιάκη.
1: Λοιπόν, και επειδή η Αλίκη θέλει να γελά πότε, και καλό κάνει. Το γέλιο είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Πάμε στον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον. Τον έχουμε εδώ, είναι πάνω από 10 χρόνια ο Στάθης ο Μονιάκης. Ναι, και μας λέει κάθε Παρασκευή ένα ανέκδοτο για να κλείνουμε ωραία την εβδομάδα. Και κάθε Δευτέρα άλλο ένα για να ανοίγουμε την εβδομάδα. Τώρα είναι Παρασκευή. Θα πει το κλείσιμο. Λοιπόν, Στάθη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Στάθη.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Όλα καλά.
4: Όλα καλά, μόνο που ακούγεται η φωνή μου μέσα και δεν έχει φτιαχτεί αυτό.
1: Αυτό καλό είναι. Καλό είναι γιατί πάει να πει ότι ακούς τι λες και να πεις κάτι που να μην είναι σωστό, το γυρίζει πίσω και το φτιάχνεις. Λοιπόν, το φτιάξε η Δήμητρα επιτόπου. Επιτόπου το φτιάξε.
4: Ναι.
1: Πάμε να σε ακούσουμε.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν σας έχω πει μια φορά που μια πρεσβυτέρα ρώτησε τον παπά.
1: Ναι.
4: Και του λέει, δεν μου λες παπά μου, εσύ στιβάνεις όλους την προσευχή σου. Εμένα με έβαλε καμιά φορά.
1: Οπα.
4: Και του λέει ο παπά, πρώτη σε βάνω. Λέει, και δεν γυρεύει του Θεού για μένα. Λέει, τον παρακαλώ να μη θα αφήσει χείρα.
1: Οπα.
4: Γιατί μου λέει ο πόνος αβάστατο.
1: Να μην σ' αφήσει. Ναι, να μην σ' αφήσει χείρα. Στάθη μου, όλα καλά. Όλα καλά στο Ηράκλειο.
4: Λέει ο πόνος αβάστατο.
1: Αβάστακτος, ναι. Πώς το λέει, είναι ο πόνος μου μεγάλος.
4: Άκου τώρα,
1: ναι.
4: Ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος,
1: ναι,
4: είχε πάει μια φορά στη Βιάνο,
1: ναι,
4: για να καταθέσει ένα στεφάνι.
1: Μάλιστα.
4: Υπέρ των πεσόντων.
1: Ναι.
4: Και μετά έβγαλε και μια ομιλία και έλεγε, αγαπητοί μου, λέει, χριστιανοί, να προσέχετε τα παιδιά σας, να είστε κοντά, γιατί υπάρχουν χίλια δύο πράγματα, υπάρχει αλητεία, υπάρχει πορνεία,
1: ναι, ναι,
4: υπάρχουν ναρκωτικά, να τα έχετε, λέει, συνέχεια από πολύ κοντά και να αγαπάτε, λέει, τις γυναίκες σας, γιατί τα διαζύγια έχουν φτάσει, λέει, σε τέτοιο ποσοστό που δεν υπήρχε ποτέ.
1: Ναι.
4: Και λέει ένας ποντοπίθαρος από το τέλος, εσύ το λες επειδή δεν έχεις.
1: Τον ετάποσανε τον αρχιεπίσκοπο.
4: Ναι.
1: Στάθη μου, ένα μεγάλο και ευχαριστώ.
4: Και λέει και ο Δροσκύλης ο Γιώργος.
1: Ναι.
4: Δεν θέλω του Ιησού το πλάνο πύλωμα σε ξένα αναστυλώματα δεμένο. Ας είμαι ένα καλάνι, ένα χαμόδεντρο, μα όσο ανεβαίνω, μόνος να ανεβαίνω. Δεν θέλω του γυαλού το λαμπροφέγγισμα που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη. Θέλω να δίνω κόστο από τη φλόγα μου και ας είμαι ένα ταπεινό λιθνάρι.
1: Όπα, όπα. Στάθη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ από καρδιάς μας. Έφτιαξε την ημέρα. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλυτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Τι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινού Πόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
14: Στη Μαραθώνος Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
13: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
14: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
18: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
18: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
18: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Λοιπόν, ντουρουντούρου και του κουζουλού το φες, φίλες και φίλοι, φτάξαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 10 και να πω, φίλες και φίλοι, να πω και στην Αλίκη μας που θα τον ακούσει για πρώτη φορά, ότι είναι κοντά μας ο Φάνης ο Ξημεράκης, ένας εξαίρετος συνεργάτης μας που κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα σατιρίζει με το δικό του τρόπο, που δεν βάνει το μυαλό τον αλωνό ανθρώπο, την επικαιρότητα της εβδομάδας με μαντινάδες. Για να το καταλάβεις. Δηλαδή θα ακούσεις τώρα από το Φάνη μαντινάδες που θα λένε τα γεγονότα της εβδομάδας. Όπα, είπα,
1: λέω.
0: Φάνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στα κορίτσια στο στούντιο και στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ακούμε. Καταρχήν πες μου, Αθήνα είσαι ή Γέργερη?
2: Αθήνα.
0: Αθήνα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε.
2: Ακόμα.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
2: τόσες βροχές φθινόπωρο, χρόνια είχαμε να δούμε. Που κατά τόπους ήταν κίνδυνος να πνιγούμε. Λίμνη το οροπέδιο, πολλές καταστροφές, τόσο στις καλλιέργειες και στις υποδομές. Η Κρήτη ζήταγε βροχές, ήταν εστερημένη, σε λίγες ώρες βρέθηκε μέσα στα νερά πνιγμένη. Η φύση είναι απρόβλεπτη, ίσως μας εκδικείται. Μα μια σαφή απάντηση δύσκολα θα τη βρείτε. Η πολιτεία άμεσα θα πρέπει να αντιδράσει, για τους πληγέντες αρρωγός ούτε στιγμή μη χάσει. Πρέπει αυτές οι συμφορές στο κράτος να ξυπνήσουν, να γίνουν τα απαραίτητα, να το ταρακουνήσουν. Κανείς στη φύση δεν μπορεί στα ίσα να κοντράρει, όμως το κράτος το μπορεί μέτρα σωστά να πάρει. Μικρά ποτάμια, ρέματα να είναι καθαρά. Παρατημένοι δρόμοι στου χρόνου τη φθορά. Να γίνουν τα απαραίτητα. Συγγνώμη. Να γίνουν φράγματα, να γίνουν τα φράγματα που χρόνια εκκρεμούν. Τόσα νερά που πέφτουν δεν πρέπει να χαθούν. Πρέπει το οροπέδιο να αποστραγιστεί. Παλιά υπήρχαν βάγκες για να προφυλαχθεί. Τώρα μια λίμνη γίνεται με μια απλή βροχή. Πρέπει να πάρουν μέτρα ξανά από την αρχή. Να υπουλώσουν τις πληγές από τη θεομηνία. Να μείνουν μόνο τα καλά με αυτή την ιστορία. Με το νερό που έπεσε η Κρήτη θα ανασάνει. Στη γη το πιο πολύ νερό μόνο καλό της κάνει. Τόσο νερό πρωτοφανές για αυτή την εποχή, για άλλους ευλογία, για άλλους καταστροφή. Η λίμνη στο οροπέδιο, εικόνες που ζαλίζουν, και από την άλλη σκέφτεσαι τι έχουν να ελπίζουν. Πόσο το κράτος να σταθεί, να αποζημιώσει μέσα σε αυτό το χαλασμό προοπτική να δώσει. Χάνεται φέτος η σοδιά, το πράγμα φανερό, τα πάντα σκεπαστήκανε με λάσπη και νερό. Άμεση ανταπόκριση, το κράτος να φροντίσει και τους πληγέντες σοβαρά να τους ανακουφίσει. Πολλές φορές στο παρελθόν των επισήμων χίλια ακούγαμε να τάζουνε λαγούς με πετραχίλια. Οι υποσχέσεις έμεναν λόγια και μόνο λόγια, μα στους πληγέντες τάζανε ανόγια και κατόγια. Μακάρι τούτη τη φορά το κράτος να φροντίσει που κόσμου τα προβλήματα άμεσα να τα λύσει. Και μια κοινή ανάμνηση και μια κακή ανάμνηση όλο αυτό να μείνει, ας είναι αιτία τελικά κάτι καλό να γίνει. Όπως η παροιμία του πάνσοφου λαού, γνωστή από παλιά, δεν κακών αμυγές καλού. Αυτά και καλή συνέχεια. Καλώς από το Κυριακό στο ακροατές μας.
0: Ήσουνα, τι να πω τώρα, για μια ακόμη φορά μοναδικός, και εκεί που έμεινα ήταν οι βάγκες. Είχα να ακούσω αυτή τη λέξη, Φάνη μου, από τότε που ήμουν κοπέλι και παίζαμε εκεί στις βάγκες δίπλα στο χωριό.
2: Υπήρχαν στραγγιστικές βάγκες γύρω-γύρω από τα χωράφια που κρατάγανε το
0: ναι, οι βάγκες,
2: Και το διευθύνανε πιο έξω και δεν πλημμύριζε το τόπο.
0: Οι καταπότες. Μάλιστα. Λοιπόν, Φάνη μου, καλό Σαββατοκύριακο από καρδιάς. Να είστε καλά.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Κριτικά επίκαιρα.gr και έχουμε και λέμε Αλίκη.
3: Παρασκευή 9 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής καντάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της καντάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη. Κριτικό γλέντι, αμέσως μετά την καντάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Και πάμε στο Σαββάτο 18 Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα. Ο Νοσίστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Ακτεοκρήτες εγγενιάζει τη νέα πολιτιστική χρονιά με αγιασμό και ένα παρείστικο γλέντι στην αίθουσά του στην Καλλιθέα, στην οδό Φιλαρέτου 29. Την όμορφη βραδιά θα επενδύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντώνη Ματιουδάκη με τον Ιγνάντιο Κορδόνη στη Λύρα, το Μάνο Γρηγοράκη στο Λαγούτο και τον Νίκο Ζαμπετάκη στο Μαντολίνο, στα Κρουστά και στην Ασκομπαντούρα.
3: Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιά στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλεσανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Την Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 10 το πρωί έχουμε, φίλες και φίλοι, το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. Δύο χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Γύρω στις 11.30 θα ξεκινήσει το μνημόσυνο.
3: Να πούμε και την Κυριακή στις 11 Οκτώβρη γίνεται μια ημερήσια εκδρομή, ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή, Άγιος Πέτρος Κινουρίας, μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-61-74-394.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή,
4: οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη, εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο, σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
5: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
0: Στην Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, θα βρείτε το Expert PSI, υπολογιστές φτιαγμένους από τους Express της Κοσμοντάτα, που καλύπτουν κάθε ανάγκη σου με 3 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Στην Κοσμοντάτα, με την υπηρεσία Beauty to Order, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου υπολογιστή όπως ακριβώς τον θέλεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Κοσμοντάτα ή μπες στο cosmodata.gr. Και να ξαναπώ ότι κάθε Σαββατοκύριακο στο cosmodata.gr τρέχουν τα Crazy Weekends, όπου θα βρεις επιλεγμένα προϊόντα τεχνολογίας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
3: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
3: Πού είναι?
0: Μάνος Μπιγιάκης.
3: Μάνος Μπιγιάκης. Ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δακτύλια.
3: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα Το Κρητικό, στα χρήματα ντουβάνι.
3: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Κι αν θες επώνυμα γελιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
3: Μανώλης Λιανάκης, 210-86-46-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
3: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι, στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
3: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα, λένε, το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
3: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
3: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 6932-323-518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο, μα το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
3: Unopen, στρατηγικός συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Campus University.
0: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
3: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων οστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη, στη φάρμα του θα βρεις πολλά. Για να έχεις να διαλέξεις, που για να σου τα πούμενε θέμενε χίλιες
6: λέξεις.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
6: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
3: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
6: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με έναν καφέ Δανδάλη.
3: Κρητικό κέντρο Ζορμπά, Συγκρού και Ιφηγενίας Καλυθέα. Θωμάς Χνάρης, Γεωργία Βασιλάκη.
6: Καλό φαΐ, καλό κρασί και μουσική τσαξία στον ολοκένουργιο Ζορμπά, Συγκρού και Ιφηγενίας.
3: Κουκουράκι, MS.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
6: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης και απαγοράσεις συσκευές από τον Κουκουράκη θα πάρει από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
3: Και DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
6: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, τι είχες ρωτήσει, ποια είναι η σωστή απάντηση.
3: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, το θιάφι. Και η απάντηση είναι, είστε έτοιμοι όλοι, το απείρι.
6: Το απείρι που από ό,τι βλέπω το βρήκαν ο επιμενήθης ο Σταυρουλάκης, Πολύβιος Πιταρουκίλης, Νίκος Κατσικανδαράκης, Παύλος Ατσαλής, Στρατηγή Ανδρεάκο, Αντώνης Κλαουράκης, η παγώνα μας Γιανακάκης Αντώνης, Ιωσήφ Κοκοτσάκης, Δημήτρης Καμπανός, Πένι από Μελίσια, Γιάννης Καλτιαδάκης, ο Κουζουλέων, Ευγενία Κορυδαλό, Αθανασία Ταρπινίδου, Σεβδάς Τοδωρής, Στέλλα Χασικίουγλου, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Δήμητρα Γρηγοράκη, Πασπάτη Κλειό, Τόνια Ποϊράκλειο, Πρατικάκη Κλειό, Δραμητινός Αδάμ, Μανώλης Μπικάκης, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Κατερίνα Μητυλινιού, Χριστόφορος Μιχόπουλος, Ευελίνα Απορέθνου, Βασιλική Μαμάκη, Ειρήνη Γιαχνάκη, Μανώλης Μανουσάκης και Αντώνης από Νέα Χώρα, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Μανώλης Βαβουδάκης από Ρέθνου, Αντωνία Μιλός Γιαννάκη από Χανιά, Φλόρα Παπουτσάκη, Θανάσης Ταλάς από Πειραιά, Ελένη από Ρέθυμνο, Ζαμπουλάκης Γιώργης, Βουλγαρίδου Ελευθερία, Άννα Δρυμαλίτη, Φάνης Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Τριανταφυλάκη Νίκη, Κωνσταντίνος Στανόπουλος, Τζιβραγάκης Ελευθέριος, Αντώνης Κουκλινός, Φραντζίσκος Δανδουλάκης, Γιώργος Βοσκάκης, Αθηνά Καναβά, Γεωργία Νικολιδάκη, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Γιάννης Τζιρίτας, Ζαχάρης Καμπουράκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Γιώργος Βογιατζάκης, Σοφία Μαρινάκη, η πιλωτίνα μας, Χρυσούλα Κουτσάκη, Μένιπος Ζαφυριάδης, Δεύερο Χαρλάμπης, Αρετή Νεονάκη, Ιωακίν Παραδισσάς, Μανώλης Καζεράκης, Κωστής Καλέργης Κινγκ, Δημήτρης Κακουράκης, Στέλιος Μπατάκης και ο Κουρσάρος ο Ηλίας Φανουράκης.
3: Και έτσι χωρίς να το καταλάβουμε όπως πολλά πράγματα στη ζωή, άλλωστε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, να είμαστε καλά και να αντέχουμε. Κρατήστε ό,τι πιο όμορφο μπορείτε από αυτή τη μέρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα για αύριο.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω, μη φύγει κανείς, γιατί έρχεται ο Γιώργης Ολεκάκης, φίλες και φίλοι, και μην ξεχάσετε ότι αύριο και την Κυριακή έχουμε και Πιλωτίνα και Νίκο Κωστάκη, οπότε μπορείτε να τους απολαύσετε. Το δικό μας ραντεβού είναι πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη Δευτέρα, που θέλω να δεσμεύσω την Αλίκη ότι θα έρθει, γιατί η άλλη εβδομάδα έχει πολλές δουλειές, γιατί είναι και εξωτερικός συνεργάτης, είναι και, κάνει 5-6 δουλειές, εκτός από ηθοποιός, και τραγουδίστρια, τραγουδάσιο.
3: Και τραγουδάω.
6: Ναι.
3: Λοιπόν, και πολλά άλλα πράγματα.
6: Κάνει και άλλες δουλειές. Οπότε η άλλη εβδομάδα είναι φορτωμένη, αλλά Δευτέρα, Τρίτη θα είναι εδώ και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, έστω μια ώρα το πρωί, πριν πάει για την άλλη δουλειά, θα είναι εδώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
6: Όχι, το πρέπει να το υποσχεθείς εδώ στον αέρα.
3: Να δεσμευτώ.
6: Ναι, γιατί με παίρνουν οι ακροατές και λένε πού είναι η Αλίκη.
3: Πάντως να ξέρεις ότι και τις ώρες που θα λείπω πάλι θα μου λείπετε όλοι.
6: Ναι, αλλά το θέμα,
3: πολύ ωραία παρέα,
6: το θέμα είναι ότι η παρουσία κάνει τη διαφορά.
3: Έτσι.
6: Η παρουσία. Η απουσία.
3: Λοιπόν, κάτι σκέφτηκες τώρα.
6: Όχι, τίποτα δεν σκέφτηκα. Σκέφτομαι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε λιγάκι. Αν και εμείς το Σαββατοκύριακο κουραζόμαστε, γιατί δεν έχουμε τη δική σας επαφή, τη δική σας παρέα.
3: Που μας
6: κάθε
3: ξεκουράζει.
6: Πρωί, ναι. Κάθε πρωί, ειλικρινά, μας ξεκουράζει. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Ραντεβού την Κυριακή, 11.30 στη Μητρόπολη Αθηνών, να θυμηθούμε τον Πατακοστελή. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Πενταράκης, πόλη Χοντρική Λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
1: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, Χοντρική Λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
8: Αόρι.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Grant, σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
13: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
17: Συνεργάτης Flexcar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
18: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
17: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
18: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
17: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
18: Τηλέφωνο 690-737-9950.
17: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια, πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
19: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
20: Έπιπλο Πατσουράκης.
19: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
20: Έπιπλο Πατσουράκης.
19: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
20: Έπιπλο Πατσουράκης.
19: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
20: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
21: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
22: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
24: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Νάξος, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 26 Μύκονος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Άρτα, Σέρες, 28 Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης. Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
2: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
2: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
3: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
4: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
3: Η αξιόπιστη επιλογή.
5: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά.
0: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με κυρία και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει.

0: Κάντια το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας.

0: όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά, 210-6257-080.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
9: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres, που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης Flexcar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί.
0: Η ώρα είναι 12:30.
10: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Και στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Παραδοσιακά προϊόντα ο κριτικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
17: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
17: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μέσα σε 6 ημέρες τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge και τη Manchester City στο Etihad, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της για αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική. Βραζιλιάνικο δίκτυο μεταδίδει το φερόμενο έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και τη Σάχταρ Ντόνετσκ
3: για τον ώρα, στον Κρήτη FM. Είναι μία.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κρήτη FM. Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ως

0: Κεντρική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
14: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
13: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου, γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Η απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
6: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
2: Είπες θα'ρθεις, δε φάνηκες. Είπες θα'ρθεις, δε φάνηκες.

0: προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με φωνά.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι
12: αλουμίν.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 55

0: 0257 Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Κυκλοφόρησε Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
1: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
1: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Πόνου, ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές. πλαστικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
15: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
16: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
16: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι,

0: φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05.

0: παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
0: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
4: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
3: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
0: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση

κορφή βουνού θα πάω να βγω, στ' άστρα κοντά να κάτσω. Να πω τραγούδι του καημού της αγάπης μυρολόγια. Να κάμω τάματα πολλά και μέρες να νηστέψω. Να μάθει κόρη που αγαπώ ότι πονώ για εκείνη. Να πάψει να με τυρανά.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις.

0: Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonthese.gr.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλή Πολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666 666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
3: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: 4.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με κυρίω και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
0: παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια απ' του Μανουσουδάκη.
16: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κισαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία.

0: μπουρεκό και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και μια και λέμε για Μίκη Θεοδωράκη, κυρίες και κύριοι. Στο βιβλίο του, με τη βιογραφία του, όπως θα αφηγείται στο Γιώργο τον Αρχιμανδρίτη. Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, μια συνομιλία με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Αυτός είναι ο τίτλος. Όταν το 1942 πρωτάκουσα συμφωνική μουσική, αρρώστησα. Λέω στον πατέρα μου, έλα στον κινηματογράφο να ακούσεις τι θέλω να κάνω. Ήταν ένα έργο όπου μια χοροδία τραγουδούσε τον ύμνο της χαράς του Μπετόβεν. Πήγαμε λοιπόν με τον πατέρα μου και όταν βγήκαμε έξω του λέω, αυτό θέλω να κάνω. Ξέρεις ποιος το έγραψε? Δήμου, ο Μπετόβεν στην ιστορία ήτανε ένας και ένας εγώ δυο. Τρελάθηκες? Ναι μπαμπά, αυτό θα κάνω, μπορώ να το κάνω. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήτανε το ένα στιγμιότυπο και το άλλο διηγείται μια στιγμή στις Έρες όταν πρωτοκυκλοφόρησε το Άξιον Εστί. Ας τον ακούσουμε. Στην ουρά μπροστά στο δισκοπολείο περίμενε κι ένας με ένα μουλάρι. Πατριώτη, τι περιμένεις? Τον ρώτησα. Μάθανε στο χωριό πως σήμερα θα έφερναν το δίσκο Άξιον Εστί του Θεοδωράκη και μέσα...

Πάμε κυρίες και κύριοι στις μαντινάδες τις δικές σας που ήρθαν σαν απάντηση στη μαντινάδα του Κωστή του Φραγκούλη. Αγάπη πουρθη πάρορα σαν μιλωδί φορώνε, αποπομένη στο κλαδί και τα πουλιά το τρώνε. Αυτό έλεγε ο Μακαρίτης ο Φραγκούλης. Και πάμε να δούμε τι λέτε εσείς. Ήρθανε 58 μηνύματα, περισσότερες βέβαια μαντινάδες από τα 58, γιατί κάποιοι τον Τρευλάκη, μοιάζει η αγάπη με δεντρή, ανθίζει και καρπίζει, πρώιμη είναι ή όψιμη, τον άνθρωπο ορίζει. Πάμε στον Νίκο το Φραγκόπουλο. Μου στέλνει τρεις. Μήλο που μένει μοναχός ενούς δεντρού τον κλώνο, αγάπηνε που δε θωρεί το τέριτζι στο χρόνο. Και όσα δέντρα απομείνανε μ' αγάπη φορτωμένα, θα τα μαζέψω και θα έρθω να στην προσφέρω εσένα, την αγάπη δηλαδή αυτή. Και μήλο τ' αγάπης η χαρά κι αμάζευτο πομένει, κι αδε φανείς να τη χαρείς, μάλο πουλί προσμένει. Στέλνει κατσούλη μου στέλνει μια, μ' αν το δέντρο είναι γερό και το κλαρί στηρίζει, τ' αγάπης χρόνους δε μετρά και πάλι ξαναανθίζει. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης ο κορυφαίος, κι αν μπολιαστείς μ' άλλο κλαδί, μη λησμονείς σε μένα, που σου δώσα καρπούς κι αθούς σε φύλλα μαραμένα. Ο Μαρίνος ο Αεράκης ο κορυφαίος από την Αθήνα, η αγάπη χρόνια δεν κοιτά, κανένα δεν ρωτάει, γι' αυτό απόλαυσέ την και όπου θέλει ας πάει. Πάμε στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη την κορυφή. Γιατί καιρό σε γύρευγα κι όλα στα χαλαλίζω. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά, ο υπέροχος αυτός φίλος, τι να τον κάνει στο σεβδά εις τσι ζωή στο δίλι. Ένα γιαούρτι είναι αρκετό και λίγο χαμομήλι. Πάμε στην Κλειώ την Πασπάτη από την Αθήνα. Όποιος δεν θέλει να αγαπά, με σάπιο μήλο μοιάζει, τι άγουρο, τι όριμο, τον τρώει το μαράζει. Γιώργος καλώς όρισες Γιώργο. Εγώ δεν ξέρω πάρορα καρδιά μου τι σημαίνει, θα έχω στην πόρτα το κλειδί να μην τη βρεις κλεισμένη. Μπράβο Γιώργο. Αντωνία Κουνδουράκη, αγάπη άργησες να έρθεις, μα σε καλωσορίζω, γιατί έφερες εστινιώτης μου τσινιώτης μου ανθούς και τσιμυρίζω. Πάω στο Στέλιο τον Πατάκι στα Χανιά, δεν μοιάζει μήλου γύρω διού η αγάπη να σαπίζει, ήτζη ψυχή στο γιατρικό κι όντε και να'ρθει αξίζει. Μπράβο ρε Στέλιο. Ο κορυφαίος ο Γιώργος ο Μπιλανάκης και μου λέει μια, αγάπη που παρακαλείς να σε σφιχταγκαλιάσει θα έχει κακό ξετέλεμα, ο κόσμος να χαλάσει. Ο Σάββας ο Αλατζάς από τις
πανέμορφες κορφές, το μερακλείδο ανθρώπου. Αγάπη απούνε μισερή και κακοποδομένη, μοιάζει δέντρου που δεν ανθεί και τον καρπό δε δένει. Πάμε στο κοσμοδρόμιο των Αγίων 10, στον Ηλία το Φανουράκι το Κουρσάρο, μου στέλνει τρεις. Λάθος στιγμή ευρέθηκε στο δρόμο της ζωής μου. Κι είμαι το ηλιοβασίλεμα κι είσαι η ανατολή μου. Ωραία. Και άρχισες φως μου να φανείς. Άρχισες ή άργησες. Άρχισες φως μου να φανείς και έχουνε φύγει χρόνοι. Κι είμαι στο ηλιοβασίλεμα και εσύ στο ξημερώνι. Και το ξέρω πως στη σκέψη μου οντεπονείς, στη σκέψη σου οντεπονείς με βάνεις. Γιατί κατέχω χώρια μου και δίχως μου δεν κάνεις. Ωραία. Πάω στη Χαριστή τη Φανουράκη Κουκουμπεδάκη στη Γαλλιά, την κορυφαία. Μου στέλνει δυο. Δεν πάνε οι χείροι στον οντά. Μοιάζει τρύπαλιο που δεν κεντά μια σφαίρα και σαν τα βρασμένα λάχανα που είναι χολοπιωμένα, μοιάζει και ο έρωτας σαν μπει σε χέρια γερασμένα. Μου θυμίζεις Χαριστή μια μαντινάδα που έλεγε ο μπάρμπας μου ο Βιτωροκανάκης. Ο σαν την κρυγιαροκεφαλή την κακοτσουδισμένη είναι του γέρου το φιλί, μη συμβαστείς καημένη. Πάω στο Γιώργο το Βολιατζάκι, με το στανιό δεν αγαπώ, μα αν η καρδιά το θέλει Γεια σου Τσάπαρη. Η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα από την Καλαμάτα μου στέλνει τρεις. Η αγάπη είναι καλά να έρθει στα νεαρά.

ήταν ο Κώστης ο Σαριδάκης και έχουν οι σκέψεις μου χορό, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, ξαναλέω, σε μουσική Αντώνη Λαζανάκη. Είμαστε και 25, οπότε ακόμη ένα και κλείνουμε αυτό το ημίωρο. Έφυγε νεράκι το πρώτο ημίωρο. Όμως πρώτα ένα μεγάλο χαιρετισμό σε όλους τους φίλους που μας ακούνε μέσα από τον Κρήτη FM και τους 87,5 για την Αθήνα. Σε όλους τους φίλους μας εκεί, κριτικούς ή φίλους της μουσικής μας, ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική μας και μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την Κρήτη, αλλά ακούν μέσα από τον Κρήτη FM και εμάς σήμερα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία και την ευκαιρία που μου δίνετε για να ακούμε και στους δικούς σας ακροατές και σε εσάς που ακούτε διαδικτυακά Κρήτη FM, γιατί έχουμε, είπαμε, και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά ανθρώπους που είναι συντονισμένοι και ακούνε τις μουσικές μας. Λοιπόν, είπα ότι στο τέλος κάθε ημιώρου θα διαβάζω μηνύματα ή έστω θα λέω τις καλησπέρες. Μπορεί να μην διαβάζω ακριβώς τι λέει το μήνυμα, γιατί σε πολλά μου λέτε και πολλά. Μου λέτε όμορφες κουβέντες που με συγκινείτε, που μου δίνετε τις ευχές σας. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα αυτά. Εγώ τα κρατάω στην καρδιά μου και το ξέρετε, και αυτό είναι αρκετό. Και το τηλέφωνο που δεν σταματά, και ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάω στον Μιχάλη του Λακιωτάκη και θα πω ένα ευχαριστώ. Στον Κώστα το Χαβαλεδάκη, γεια σου Κώστα μου, χαιρετισμού σε όλους σας. Στην Ηλιάνα μας, ανατολικά της Κρήτης, που είναι πάντα εδώ. Θα πάω στο. Να μπω και στην άλλη εφαρμογή. Έρχονται και σε όλες τις εφαρμογές. Θα πάω στην Κωνσταντίνα που μας ακούει στο Ρέθμιο και είναι πάντα κοντά. Στον Κώστα που μου λέει καλές εκπομπές και ευχαριστώ πάρα. Θα πάω στον φίλο τον Μανώλη τον Πατεράκη, με την αγάπη μου φίλε μου Χαΐνη, γεια σου. Στη Μαρέντα Γκάκη και την ευχαριστώ. Στον Γιώργο τον Παπαδονικολάκη από Χαλέπα, όπως μου λέει, χαιρετισμό. Στον Νίκο τον Γλιάκη, γεια σου Τζανί μου, καλώς τον. Μείνε στην παρέα μας, σεβαστέ πατέρα την αγάπη μου έχει. Στον Παπαγιώρη το Σεργάκη, μείνε μαζί μου σε παρακαλώ. Έρχομαι μετά τις διαφημίσεις να ακούσω την αξιοπρέπεια. Ωραιότερο τραγούδι δεν υπάρχει, γιατί αυτός ο στίχος είναι μοναδικός. Κλείναμε Παπαδάκη Γιώργο αυτό το ημίωρο. Να προλάβουμε να τα ακούσουμε, γιατί είμαστε μόλις 3 λεπτά πριν να ολοκληρωθεί το ημίωρο. Κοντιλιές, μέλισσες, και πρόσεξε να μην πας εκεί που μέλισσες πετούνε. Αγαπημένες κοντιλιές. Και επιστρέφω μετά από τις διαφημίσεις. Η διάθεσή μας είναι καλύτερη, δεν θέλω να φύγετε. Επιστρέφω αμέσως.

0: 5.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
0: Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.

0: ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσει

0: μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Η θέρμανση θωρακίζεται.
2: Η υγρασία απομακρύνεται.
1: Οι απαιτήσεις σας πραγματοποιούνται.
2: Λαπών. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων με πιστοποιημένα προϊόντα εξωτερικής θερμοπρόσωψης Thermomonosin.
1: Λαπών. Για ιδανικές συνθήκες διαβίωσης σε κάθε σπίτι.
2: Με όψη υψηλής αισθητικής και προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
1: Χαρείτε ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι χωρίς να σας κοστίζει ακριβά.
2: Λαπών. Αξιόπιστα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας.
1: Λαπών. Η ενεργειακή προστασία για κάθε χώρο.
3: Θα μας βρείτε για Μπουδάκι και Δρουλής Κουγωνία και στο τηλέφωνο 28310-24777.
4: Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας, επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε αλλά προσέχουμε τι τρώμε, επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.

0: Πελώνισσος 89,8.
1: Από το 1999.
0: Εδώ το ζούμε κριτικά.
2: Από το χώρο σου, χωρίς χρέωση. Κάλεσέ μας στο 698-5-900-900 και στο 28-210-88-900 για να κλείσουμε ραντεβού.
3: Είστε από εκείνους που πριν κλείσουν για φαγητό τσεκάρουν τις αξιολογήσεις ή ρωτάτε τους κολλητούς κι ό,τι πουν ή πάτε κουτουρού? Σας έχουμε ένα σιγουράκι. Κάπαρι. Ελληνική κουζίνα και μαγειρευτά. Με όλα τα σύν του απολαυστικού φαγητού. Από την ποικιλία μέχρι τις τιμές. Κάπαρι. Ξανά κοντά σας. Ζιβρακάκι 12 στα Χανιά. Τηλέφωνο 2821-075-003.
4: Ακούτε Ράδιο Φάρος 91,8. Υπηρετούμε την παράδοση του τόπου μας.
5: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Παρέμε την Αριστεία μέχρι τις 7, 5 με 7, νέα ώρα την κρατάμε, την αποθηκεύουμε στο μυαλό μας και το νέο μας ραντεβού είναι Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 7, για να μπορεί να είναι ανεπηρέαστη αυτό το ραντεβού μας από τα υπόλοιπα που κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κάνω, οπότε να μην χάνουμε εκπομπή και παρέα. Κρατάμε ότι θα ξεκινάμε μαζί την εβδομάδα, τις καθημερινές τουλάχιστον μέρες, τη Δευτέρα, 5 η ώρα το απόγευμα, και ότι θα τις αποχαιρετάμε κιόλας μαζί την Παρασκευή που είναι για τους περισσότερους εργάσιμη. 5 με 7 επίσης, για να πούμε καλό Σαββατοκύριακο μετά. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα. Είπαμε στο τέλος του κάθε ημιώρου θα αναφέρομαι στα μηνύματα, αλλά αυτό το μήνυμα το είδα ακριβώς μόλις μπήκαν οι διαφημίσεις, οπότε το χρωστάω από το προηγούμενο ημιώρο. Γι' αυτό και θα το πω τώρα, και γιατί είναι ο Γιώργος Ονταγάκης που με την πρώτη καλημέρα κάθε πρωί μας κρατάει συντροφιά και τον ακούμε και μας ενημερώνει για τόσα ωραία πράγματα. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι όλες οι ενότητες στην εκπομπή του. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι σε μία από αυτές πια κάθε Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή είναι η μέρα της τηλεοπτικής εκπομπής και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Μου στέλνει την καλησπέρα του, ακούμε, μου λέει δυνατά και καθαρά. Ευχαριστώ πολύ πολύ κύριε Γιώργος, και το Γιώργο το ίδιο κάνει. Την αγάπη μου την έχεις και το ξέρεις. Η Παρασκευή λοιπόν είναι η μέρα, ναι, και σήμερα είναι μεγάλη. Γιατί είναι η πρεμιέρα για την τηλεοπτική παρέα με την Αριστεία. Η πρώτη εκπομπή, το πρώτο επεισόδιο που θα βγει στον αέρα είναι απόψε. Έχουν ετοιμαστεί κάποια, αλλά εγώ θα σας μιλήσω μόνο για το απόψινό, το οποίο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Ξεχωριστά είναι όλα, αλλά αυτό είναι και διαφορετικό. Δεν είναι στο κριτικό κέντρο Κοντιλιές, αλλά είναι στο Πέτρουνο Θέατρο στα Νοπήγια, και είναι αφορμή ο καλός ο φίλος, ο Γιώργος ο Χαχλάκης, ο οποίος εκτός των άλλων που κάνει, γιατί είναι πολυπράγμων, όλα αυτά θα τα δείτε απόψε, είναι και χωράρχης μιας υπέροχης και πολύ πολύ μεγάλης χοροδίας. 100 άτομα ήταν κοντά μου το βράδυ εκείνο που γράψαμε αυτή την εκπομπή και θα το δείτε απόψε, 110 νομίζω. Και ακούσαμε υπέροχα τραγούδια, μάθαμε τόσα πράγματα, τόσα τραγούδια, και ο ίδιος ο Γιώργος όσα έχει συνθέσει, και όχι μόνο στίχους και μουσική έχει γράψει και υπογράψει τραγούδια, και εκείνος τραγούδησε, καταπληκτικούς καλλιτέχνες έφερε για να συνοδέψουν όλο αυτό. Θα τα δείτε όλα το βράδυ στις 9. Οπότε την Παρασκευή το ραντεβού μας θα είναι διπλό. Πολύ σωστά μου το είπε η Λιάννα. Διπλό το ραντεβού μας, το απόγευμα θα τα λέμε ραδιοφωνικά και το βράδυ τηλεοπτικά, για να μπορώ έτσι να σας ενημερώνω κιόλας, και για να το πω ακόμα πιο σωστά, θα τα λέμε το πρωί στις 10 παρα 20 μαζί με τον Γιώργο Νταγάκη, μετά το απόγευμα 5 η ώρα εδώ, και το βράδυ στις 9 νέα τηλεόραση. Αυτό θα είναι το ραντεβού της Παρασκευής, που πλέον θα είναι μια σημαντική ημέρα για όλα αυτά που μοιράζομαι μαζί σας. Και η Δευτέρα όμως εξίσου. Στείλτε το μήνυμά σας 6983 80 83 10. Πέστε μου τι θέλετε να ακούσετε, την καλησπέρα σας. Έχω πολλά μηνύματα και για αυτό το ημίωρο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Με συγκινείτε. Έρχομαι έρχονται ευχές, έρχονται όμορφες κουβέντες, να είσαστε καλά. Χρωστάω αυτό που είχα διαλέξει εγώ, επιτρέψτε μου να τα ακούσουμε. Το διάλεξα εγώ και να δώσω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα και την αγάπη μου στο σεβαστό πατέρα, τον Γιώργη το Σεργάκη, όπου έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον 2 μήνες, δεν είναι παραπάνω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αυτό το τραγούδι ονομάζεται Αξιοπρέπεια, δική του η μουσική και η στίχη. Προφανώς τραγουδάει και παίζει ο ίδιος. Πάμε να το ακούσουμε, το αφιερώσω σε όλους σας και σε εκείνον.

πια και αξιοπρέπεια να έχει το πέρασμά μου αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό το ωραίο συρτό από τον σεβαστό πατέρα, τον Γιώργο τον Σεργάκη, το οποίο είναι σε μουσική και στίχους δικό του και κυκλοφορήσει, όπως είπα, πριν μόλις 2 μήνες. Πολύ πολύ αγαπημένο, πολύ μ' αρέσει, αξιοπρέπεια, πώς αλλιώς θα λεγότανε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας είπα, τα Χανιά μας είναι ηλιόλουστα σήμερα, έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Είναι γεμάτες οι παραλίες μας. Χανιά γάρ, τι να πεις. Δεν έχει σημασία πως είναι Οκτώβριος, δεν έχει σημασία πως την προηγούμενη εβδομάδα έκανε καρέκλες. Τώρα έχει κατά καλό καιρό πάλι, επέστρεψε το καλοκαίρι και θα μείνει. Δεν ξέρω για πόσο, λένε πάλι να χαλάσει. Πάντως προηγουμένως μιλούσα με μία φίλη στα νότια των Χανιών, Σφακιά, χαιρετισμό μεγάλο, Διόνι μου, την αγάπη μου αν είσαι εδώ και με ακούς, και μου λέει ότι ξεκινάει να βρέχει τώρα στο Λουτρό. Τι ωραίο που θα είναι και αυτό όμως, να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου εκεί στο Λουτρό, να βλέπεις την υπέροχη αυτή θάλασσα και το απέραντο γαλάζιο και να μην υπάρχει ορίζοντας από την πολύ μπλαβάδα. Έτσι δεν είναι κάπως εκεί? Και εκεί μάλλον σε όλα τα νότια μας. Και να βρέχει και να το βλέπεις έτσι μέσα στη θάλασσα, καταπληκτικό. Η εικόνα που εμένα με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου αρέσει η βροχή. Λοιπόν, καντάδα θα σας κάνω, αγαπημένη η καντάδα η συγκεκριμένη. Είναι σε μουσική του Τζανί του Τζανιδάκη, στίχους Χαράλαμπος Αγγελάκης. Πάμε να τους ακούσουμε. Τζανί Τζανιδάκης, Κωστής Βεριανάκης και Χαράλαμπος Αγγελάκης τραγουδάνε μαζί. Να τα αφιερώσω σε όλους σας.

Αυτό λοιπόν ήταν η Καντάδα με Τζανί Τζανιδάκη και Χαράλαμπου Αγγελάκη στους στίχους, μουσική Τζανής Τζανιδάκης. Και επειδή είμαστε λίγα λεπτά πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα των 6, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα, να κλείσουμε με αυτό το ημίωρο και έρχομαι με τα δικά σας μηνύματα. Επιστρέφω με δικά σας μηνύματα, με πολλά πολλά μηνύματα από εσάς που σας ευχαριστώ από καρδιάς και συνεχίστε 6-9-83-80-83-10. Είναι το κινητό του σταθμού. Το τελευταίο ζάλο, Γιάννη Σιράγα σε μουσική, Γιώργης Μανολιούδης είναι εδώ στο τραγούδι και Μανώλης Μπαντουβάς στον στίχο. Ένας είναι ο στίχος και είναι και δυνατός. Αγαπημένο πολύ τραγούδι, το στέλνω σε όλους σας. Πάμε, το ακούμε, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: In
5: Alumin.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο, όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά.

0: κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
9: Αόρι.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Ριού Μανώλης Κονταρός.
12: Τα βάνω με τη λογική. Τα βάνω με τη λογική. Τι λογική τα χάνει.
13: Κοσμικό κέντρο μύθος. Στον Αβελιανό κάμπο. Τηλέφωνα κρατήσεων 283.

0: 71 565.
1: Μα τελικά δεν σταματάει ο χρόνος.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Dixan Gel 70 μεζούρες ή Σκόνη 68 μεζούρες, 9 και 68 και 10 έξτρα ποντί. Χαρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
5: Είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα των 6 παρέα με την Αριστεία. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα λέμε ραδιοφωνικά και κάνουμε την παρέα μας λοιπόν μέχρι τις 7 θα κάνουμε την παρέα μας, οπότε εύχομαι να περνάτε καλά και να μην φύγει κανείς από εδώ μέχρι να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Πάμε στο πρώτο τραγούδι για αυτό το ημίωρο και επιστρέφοντας πάμε στα μηνύματά σας, γιατί τα έχω τάξει και το λέω. Οπότε ξεκινάμε με Μανώλη Κονταρό και ο Τρελός, ένα τραγούδι που το διαλέξατε εσείς, ευχαριστώ πολύ, και το στέλνω λοιπόν στην παρέα εκεί που μας ακούει και το έχει ζητήσει. Να δω. Έχει πολλούς. Μάρο Γεωργιλαδάκη είναι στους στίχους, ο Γιάννης ο Θεοδωράκης είναι στους στίχους. Να μην αδικήσω κανέναν, ο ίδιος ο Μανώλης ο Κονταρός είναι στους στίχους. Αυτά με τους στίχους λοιπόν, η μουσική είναι παραδοσιακή. Πάμε να το ακούσουμε και να ξέρετε ότι υπάρχουν όλα τα τραγούδια που ακούμε και στο διαδίκτυο, στα κανάλια των καλλιτεχνών, κατά κύριο λόγο.

ήταν ο Μανώλης ο Κονταρός και ο Τρελός, καινούριο τραγούδι από τον Μανώλη τον Κονταρό στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι της εταιρείας Haven Music. Και συνεχίζουμε, πάμε σε εσάς, να πάω σε δικά σας μηνύματα, έστω στους χαιρετισμούς σας, σε κάθε χαιρετισμό που έρχεται μέσα από το μήνυμά σας και σε κάθε ευχή, και ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη Τερζάκη, ευχαριστώ. Αχ, τη Μαρία στο Ρέθμι την ευχαριστώ. Την άλλη Μαρία, τη Βλοντάκη την ευχαριστώ. Πέτρος που μου μιλάει για Ηράκλειο, δεν ανέφερα Ηράκλειο, μου λες, αλλά το Ηράκλειο ακούει διαδικτυακά βεβαίως. Τι ωραία μαντινάδα. Η Κρήτη είναι μουσική και βγαίνει στον αέρα. Κάντε καλή ακρόαση μόνο με αριστεία. Ήθελα να την διαβάσω τη μαντινάδα σου, Γιάννη Τερεζάκη. Πάμε σε. Στον Κώστα που μας ακούει, δεν ξέρω από πού, ευχαριστώ για τις ευχές. Μωραϊτάκης, ο Γιώργος Βογιατζάκης. Η Βούλα από το Ρέθυμνο που μου στέλνει την καλησπέρα της και μετά θα πάμε και σε άλλα. Η Τόνια που μας ακούει από Σέλινο, έτσι, η Τόνια Παγώνη από Σέλινο, η οποία είναι ένα από τα μέλη της χοροδίας που απόψε στις 9 θα δούμε στη νέα τηλεόραση. Θυμίζω λοιπόν ότι 9 η ώρα βγαίνει καινούριο επεισόδιο στον αέρα, το πρώτο επεισόδιο, τηλεοπτική παρέα με την Αριστεία, με τον αγαπημένο Γιώργο Χαχλάκη, επικεφαλής της χοροδίας, της χοροδίας παραδοσιακής μουσικής, Ιεράς Μητροπόλεως, Κισάμου και Σελήνου, ο Άγιος Νικηφόρος ο Κρής, όπου τουλάχιστον 100-110 άνθρωποι ήρθαν, μέλη της χοροδίας, 120 είναι το σύνολο, νομίζω μία-δύο απώλειες μπορεί να είχαμε. Γέμισε το Πέτρινο Θέατρο στα Νοπήγια με ωραίες παρουσίες, με ενέργεια θετική, με ωραίες μελωδίες, με ωραίες φωνές, με όλη αυτή την καταπληκτική ομάδα, με όλα αυτά τα σπουδαία που κάνει ο Γιώργος Χαχλάκης και η χοροδία του. Και απόψε 9 η ώρα θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από αυτό το υπέροχο γύρισμα να δούμε τα σπουδαία αυτά όλα, όσα μπορέσαμε τουλάχιστον να συγκεντρώσουμε μέσα σε αυτό το 2 ώρες της εκπομπής μου, γιατί είναι πολύ τεράστιο αυτό που κάνουν, δεν χωράει σε 2 ώρες, αλλά έστω όμως κάποια πράγματα θα τα ακούσετε και που είπαμε και που ακούσαμε μουσικά και τραγουδήσανε, αλλά και από τον ίδιο τον Γιώργο σε δικές του συνθέσεις μας τραγούδησε πάρα πολύ ωραία πράγματα, συνοδευόμενος από πολύ πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι και αυτοί εκεί. Και θα τα δείτε όλα τα υπόλοιπα το βράδυ. Μην σας τα πω τώρα κιόλα. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα το βράδυ στις 9 βγαίνει στον αέρα και αύριο το βράδυ στις 9 παρά 20 είναι η επανάληψη. Αυτά είναι τα 2 δεδομένα. Και φυσικά αύριο το μεσημέρι ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, στο κανάλι μου, στο YouTube, όπου μπορείτε να το ξαναδείτε. Μπορείτε να το κρατήσετε έτσι, να το στείλετε σε έναν φίλο που θέλετε να το δείξετε. Και είμαι σίγουρη ότι θα ασχοληθείτε με αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι μοναδικά και θα καταλάβετε τι σας λέω όταν θα το δείτε το επεισόδιο αυτό. Ένας από τους καλλιτέχνες που είναι μαζί, γιατί είναι και καλός φίλος του Γιώργου του Χαχλάκη και γι' αυτό και ήταν και εκεί πέρα μαζί, τα βρίσκουν και μουσικά αυτοί, αλλά και σαν φίλοι, είναι αγαπημένοι, είναι ο Κυριάκος ο Σταυριανουδάκης. Πάμε να τον ακούσουμε μαζί με Μιχάλη Λουφαρδάκη στο πολύ γνωστό τραγούδι που το αγαπάμε όλοι και το ακούμε. Ήταν μαράζι, πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν και να τα αφιερώσω σε όλους σας.

Μαράζ, λοιπόν, έφυγες. Είναι μια σύνθεση του Μιχάλη του Λουφαρδάκη. Γιώργος Μανολιώδης είναι στον στίχο και τραγουδάει ο Κυριάκος ο Σταυγιανουδάκης σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που φυσικά το βρίσκεται και αυτό στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πού θα πάω? Θα φτάσω στα νότια. Γεια σου φίλε μου Γιάννη, αγαπημένε φίλε. Θα πάω στα νότια και στην όμορφη Αγία Γαλήνη και στους φίλους μου εκεί, στο Γιάννη Καραπατάκη, τον έναν και μοναδικό μου φίλο που τον αγαπώ πολύ, και θα του αφιερώσω αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι είναι αγαπημένο. Γιάννη Βρουβογιάννης, Γιάννης ο Πασής Βρουβογιάννης, θα τα ακούσουμε, θα τα αφιερώσω, θα πάμε με αυτό στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό με Γιάννη Σοπασί, Μπρουβογιάννη και χαρές, διπλές χαρές από τη δισκογραφική δουλειά Στιγμές Μου, και θα επιστρέψω για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Άλλη μισή ώρα μας έχει μείνει. Παρασκευή σήμερα, θυμίζω, 9 Οκτωβρίου. Τι θυμίζω? Θυμίζω ότι άλλαξε η ώρα, άλλαξε η μέρα, και πλέον η εκπομπή μας θα είναι κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, και θα είμαστε λοιπόν ζωντανά για 2 ώρες, αρχή της εβδομάδας και λίγο πριν το Σαββατοκύριακο ξανά μαζί για άλλες 2 ώρες, φυσικά ζωντανά. Ράδιο Φάρο στα Χανιά, Ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέθυμνο, Κρήτη FM στην Αθήνα. Την αγάπη μου όπου φτάνει η φωνή μου. Γιάννης ο Πασής Βρουβογιάννης και χαρές. Φεύγει, πάει η Αγία Γαλήνη στον καλό φίλο το Γιάννη. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

χορευτάκης, ξεκίνησε το τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, και γραμπουσιανά μου κύματα. Είναι η μουσική Γιώργος Σκουνελάκης και είναι η στίχη Βαγγέλης Ταξιδευτής και Θεόφιλος Χριστουλάκης. Καινούριο τραγούδι, λίγες μέρες είναι που έχει κυκλοφορήσει διαδικτυακά, προφανώς, στο κανάλι του Ηλία του Χορευτάκη. Πολύ πολύ καλή επιτυχία, θα το ευχόμαστε μέχρι τουλάχιστον να περάσει ένα δίμηνο, έτσι δεν είναι, έτσι τα λέμε. Με την Αριστεία ακούτε, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, είμαστε ζωντανά στον αέρα μέχρι τις 7. Θυμίζω το νέο μας ραντεβού είναι Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 7, αυτό είναι το πρόγραμμα της εκπομπής. Από εδώ και πέρα, οπότε το κρατάτε και το ραντεβού μας θα είναι σταθερό. 5 με 7, αρχή και τέλος της εβδομάδας, τις καθημερινές τουλάχιστον ημέρες. Αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο και αμέσως πριν το Σαββατοκύριακο θα τα λέμε, το απόγευμα, για να περνάμε όμορφα ένα δίωρο. Εσείς στείλτε το μήνυμά σας και στέλνετε πάνω τα μηνύματά σας. Το προτιμώ, τα έχω σε μία τάξη έτσι όλα τα μηνύματά σας, στο 6983 80 83 10, είναι το κινητό του σταθμού. Βρείτε με σε social, στείλτε και εκεί. Τα email επίσης, mikapatharos@papakiotenet.gr, είναι ανοιχτά για εσάς, εάν προτιμάτε έτσι να στείλετε την καλησπέρα σας ή να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Και αυτός ο τρόπος λοιπόν ανοιχτός, εάν το προτιμάτε. Ράδιο Φάρος στα Χανιά, Ράδιο Μεγαλώνησος στο Ρέθυμνο, Κρήτη FM στην Αθήνα. Μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν φτάνει η φωνή μου. Και φτάνει και στη Ρόδο η φωνή μου και στον Αρχάγγελο Ρόδου. Στον φίλο το Γιώργη που μας ακούει από εκεί και στέλνει καλησπέρα. Και καλό Σαββατοκύριακο από Αρχάγγελο Ρόδου. Και ευχαριστώ πολύ την Ελεονόρα τη Δαμανάκη, τον Γιώργο το Μαρεντάκη που είναι και σαμό Γιώργης ο Μαρεντάκης και στέλνει την καλησπέρα του και ευχές πολλές. Την Αργυρό τη Θρουμπάκη, Γρημάνης Γιώργος, Ευτύχης Κοκκινάκης εδώ στα Χανιά, η Αργυρό η Κουμιωτάκη, η Ελένη από εδώ από τα Χανιά, η Μαρία η Τεριζάκη, η Στεφανία, δεν ξέρω από πού είσαι Στεφανία, να μου γράφετε και από πού μας στέλνετε, όπως δεν ξέρω και τον Γιώργο τον Αβερκάκη που στέλνει ευχές πολλές για τις εκπομπές μου. Τον Κώστα το Μαραγκουδάκι, επίσης δεν ξέρω που μας ακούς Κώστα. Η Στέλλα μας ακούει από Μεσαρά. Στέλλα Μανουσάκη από Μεσαρά. Στέλνει χαιρετισμό μεγάλο και ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ευχές στον Κώστα τον Ψηλάκη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Φώτη. Τον Γιώργο τον Καλορμάκη που μας ακούει από Ρόδο. Δεν κάνω λάθος. Ρόδο είναι ο Γιώργος μας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Στο Γιάννη τον Πετσάκη θα δώσω μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά. Μέσα από το μικρόφωνο θα του στείλω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα λόγια που μου έχει γράψει. Τον Χαρίτο τον Κλάδο επίσης. Τον Νίκο τον Σαβιολή, τον καλό φίλο επίσης. Ηράκλειο είναι ο Νίκος ο Σαβιολής. Θα πάω στην Κίσα μου και στον φίλο τον Κοστέλ. Κανέναν δεν θα δικήσω γιατί είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Στο Μιχάλη τον Τερζάκη που, αν δεν κάνω λάθος, είναι εξωτερικό. Ο Μιχάλης, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε ξαναμιλήσει και τον ευχαριστώ πολύ. Στον Κώστα χαιρετισμό επίσης. Ποιον ξεχνάω, κανέναν δεν ξεχνάω, έτσι. Αθανασία, τι λες τώρα. Σε ξέχασα εσένα, αλλά δεν σε ξέχνω ποτέ. Αθανασία, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μία ανάσα και συνεχίζουμε. Έχουν μείνει λίγα λεπτά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή και να ανανεώσουμε ραντεβού για το βράδυ στις 9. Να το κορίτσι μου ήρθε. Γεια σου, Στέλλα μου. Έρχομαι αμέσως μετά το τραγούδι να μιλήσω για σένα, γιατί θέλω να ακούσουμε κάτι από σένα. Είναι η Στέλλα η Κουκάκη και την ευχαριστώ πολύ που είναι στην παρέα μου. Θα πάμε να ακούσουμε, να συνεχίσουμε με βιολί και να ακούσουμε Στρατή Σχαράκη και να ακούσουμε έτσι λίγο. Να συνεχίσουμε λίγο και σαμίτικα. Σε μία σύνθεση, το πρώτο που ξεκινάει ο Στρατής είναι αγνώστου η σύνθεση αυτή, δεν τη γνωρίζουμε. Την ξέρουμε ως μελωδία όλοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συνθέτης. Το δεύτερο όμως που θα ακούσουμε είναι Μαραδιανός και είναι του Κιόρου, του Στεφανίου Τριανταφυλάκη του Κιόρου. Και θα ολοκληρωθεί αυτή η σειρά σιρτών από το Στρατή, με συγχωρείτε, με ένα σιρτό του Τζέγκα. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφω αμέσως. Να τα αφιερώσω στην Κίσαμο, γιατί ανάφερα φίλους από Κίσαμο,

έχουμε να ακούσουμε δύο ακόμα, γιατί είμαστε παρά 10. Ο Στρατής Οσκαράκης, αγαπημένα σιρτά. Αντώνη μου, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μας στον Αντώνη τον Περάκη, τον καλό φίλο. Πολύ χάρηκα με το μήνυμά σου. Πάντα ιδιαίτερος στις μαντινάδες του Αντώνης, και εδώ πέρα μου στείλε μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη μαντινάδα. Κρατήστε την, να τη στείλετε όπου θέλετε. Μίσησα ό,τι λάτρεψα, όσο και αν προσπαθούσα. Ας πούμε, για παράδειγμα, εσένα που αγαπούσα. Γεια σου, Αντώνη Περάκη, αγαπημένη φίλε. Λοιπόν, στη Στέλλα μου θα φτάσω, στη Στέλλα την Κουκάκη που σας ανέφερα πριν. Έλαβα το μήνυμά της και χάρηκα πολύ που είναι στην παρέα μου εδώ. Είναι φίλη. Είναι μια εξαιρετική λυράρισα και τραγουδίστρια, ένα χαρισματικό πλάσμα που πολύ πολύ θα χαρώ και εύχομαι να τη σμίξω σύντομα από κοντά. Την ακαμαρώσαμε σε ένα τραγούδι πρόσφατα που κυκλοφόρησε, συγκεκριμένα λίγες μέρες, είναι 10 μέρες νομίζω, μπορεί και να είναι και λιγότερες, και τραγουδάει μαζί με τον Μιχάλη το Σταυρουλάκη. Μουσική Στέλιος Θαματογιαννάκης και στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Το τραγούδι «Μην απορείς» το έχουμε ξανακούσει εκείνες τις μέρες. Ήταν η εκπομπή μας εκείνη την ημέρα, μάλιστα. Είχα εκπομπή όπου κυκλοφόρησε, οπότε και το είχαμε ακούσει εκείνη την ημέρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα σπουδαία που κάνει η Στέλλα, όπως και ο Μιχάλης. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Το ίδιο όμως και στο Στέλιο Σταματογιαννάκη και την Ηλιάνα Τηλικούδη, την αγάπη μου και στους τέσσερις σας. Πάμε να ακούσουμε «Μην απορείς». Στέλλα, την αγκαλιά και το φιλί σου στέλνω εσένα. Και συνεχίζουμε μετά, νομίζω θα προλάβουμε ίσα ίσα άλλο ένα, γιατί χρωστάω κι άλλα, είναι αλήθεια, από εσάς που μου έχετε ζητήσει.

λέει Κουκάκη, αυτός ήταν ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης σε αυτό το τραγούδι το πολύ ωραίο, μην απορείς. Μια πολύ ωραία συνάντηση, πολύ ωραίες φωνές μαζί. Φοβερή μουσική, φοβερή στίχη, Στέλιο Σταματογιαννάκης, Ηλιάνα Λυκούδη, όλο το πακέτο. Πάρα πολύ ωραίο. Αεράκης Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι Σύστρων είναι το κανάλι που μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά και στη Στέλλα στο κανάλι. Βρείτε το, ακολουθείτε τους καλλιτέχνες στα κανάλια τους και προτιμάτε να ακούτε τα τραγούδια τους μέσα από τα κανάλια τους πάντα. Είναι σημαντικό να τους στηρίζουμε και σε αυτά. Είμαστε παρά 3 λεπτά. Οριακά θα προλάβουμε να ακούσουμε έστω λίγο από το τραγούδι που χρωστάω ακόμα στον φίλο τον Αποστόλη που το έχει στείλει το μήνυμα αρκετή ώρα, αλλά επειδή είχαμε ακούσει Γιώργη Μανολιούδη, είπα να το αφήσω προς το τέλος, γιατί είχαμε ήδη ακούσει ένα τραγούδι. Οπότε κλείνουμε με ερωτικό κορμί και Γιώργη Μανολιούδη, που και αυτό είναι καινούργιο τραγούδι, έχει κυκλοφορήσει πριν 2 εβδομάδες. Μουσική Γιώργης Μανολιούδης, στίχη δική του αλλά και Κατερίνα Αεράκη, ερωτικό κορμί. Και με αυτό κλείνουμε και λέμε καλό Σαββατοκύριακο και λέμε να περνάτε καλά, να πάτε σε πολύ ωραίες εκδηλώσεις, να περάσετε όμορφα, ωραία γλέντια, έχουν ξεκινήσει βραδιές στα μαγαζιά μας, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε όμως πάρα πολύ τον εαυτό σας και τον οδηγό σας όπου πάτε και να το απολαύσετε. Εμείς το ραντεβού μας θα το δώσουμε για την Δευτέρα το απόγευμα στις 5 όσον αφορά το ραδιόφωνο μας και την εκπομπή μας εδώ, και το τηλεοπτικό μας ραντεβού είναι απόψε στις 9 με καταπληκτικό επεισόδιο, με πρεμιέρα για την τηλεοπτική παρέα με την Αριστεία. Δείτε το σας παρακαλώ και στείλτε μου μηνύματα, πέστε μου πώς σας φάνηκε. Θέλω πάρα πολύ να ξέρω πώς σας φαίνεται το κάθε επεισόδιο, γιατί φτιάχνεται με πάρα πολύ κόπο, αλλά και με πολύ περισσότερη από την κόπο αγάπη. Θέλω όμως να ξέρω τη γνώμη σας και περιμένω τα δικά σας μηνύματα μετά που θα το δείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, τα λέμε την Δευτέρα, την Κυριακή πάμε εκκλησία. Σας φιλώ.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666.

0: Ειδικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Παναγία μου, Παναγία μου, χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται, παρέα? Όσοι ξέρετε, έχετε καταλάβει. Είμαι ο Γιάννης Οπηδικτάκης, είναι η εκπομπή Κριτών Αξίες. Θα είμαστε παρέα κάθε Παρασκευή 7 με 9 ζωντανά πάντα από το ραδιοθάλαμο του Crete FM 87,5. Πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές μας. Έχουμε πολύ όρεξη. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πολλά μαντιναδάκια. Να πούμε ότι μας ακούτε ζωντανά στην Αττική και στα νησιά από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα Ράδιο Μεγαλώνησης 89,8 για όλη την Κρήτη, από το Ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία, από τη δορυφορική πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία και διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Την καλησπέρα μου να πω στον Νίκο τον Καλονάκη εκεί πέρα στο Ρέθυμνο, στο Δημήτρη τον Κρασονάκη και βέβαια στο Γιώργη τον Πατακό που μας δίνει το βήμα και όλοι μαζί βοηθάνε τη φωνή μας να φτάνει πολύ πολύ πολύ μακριά.

Και βέβαια να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο μερακλείδικο, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ πέρα στο παρέακι που έχουμε φτιάξει. Να πούμε ότι στην παρέα μας και φέτος είναι η Land Tourist Overseas, ο χορηγός μας. Αν έχετε σπίτι για ενοικίαση, για πώληση, αν θέλετε να ανακαινήσετε κάτι, είναι η πιο κατάλληλη. Μεστικό γραφείο Land Tourist Overseas. Τηλέφωνο 693 23 62 803 και 697 30 94 689. Καλύτερες τιμές βέβαια σε ακροατές Crete FM 87,5.

Ω Παναγία μου, πως ξεκινήσαμε, ε? Γρηγόρησα μόλις, λοιπόν, και σοκάκια. Μα τι μαντιναδάρα είναι αυτή. Περνάς και ανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα, και ο κόσμος γίνεται μπαξές, γυναίκα μερακλίνα. Την καλησπέρα μου βέβαια να πω στο συντεκνό μου τον Παναγιώτο Διαμαντόγλου. Μας εύχεται καλή αρχή, να είσαι καλά κουμπάρο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου επίσης να πω που μας εύχεται για το ξεκίνημα εδώ πέρα ο Βαγγέλης ο λογοθέτης. Κύριε Βαγγέλη καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

Δεν είπαμε βέβαια τους τρόπους επικοινωνίας εδώ πέρα στο σταθμό μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο cretefm@gmail.com. Τηλέφωνο στο 210-51-22-159. Και βέβαια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram και τα δικά μας και του σταθμού μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Γιάννης Πιντικτάκης στο Facebook και Τζον Πιντικτάκης στο Instagram. Στέλνετε μας και εκεί πέρα μαντινάδες, πεθυμιές, ό,τι θέτε. Την καλησπέρα μου επίσης να πω στον Ξάμου, τον Χρήστο τον Παναγιωτόπουλο. Ξάμου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένω, να ξέρεις. Και βέβαια σε όλη την οικογένεια να ακούνε.

0: Δεν τα πάω πολύ καλά με τα λόγια, το ξέρετε αυτό, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Γιατί είδα όνειρα, γιατί είδα όνειρα γλυκά.
0: Οπότε σιγά σιγά ετοιμάζω την επόμενη επιλογή. Να βγούμε έτσι λίγο λίγο στην όρεξη.

Επειδή δεν θέλω να κόψω στη μέση μέσα στο τραγούδι, θα περιμένουμε να πάει και μισή, να πέσουν πρώτα διαφημίσεις και μετά θα πάμε σε επόμενη παραγγελιά.

Την καλησπέρα μου να πω στον καλό μου το φίλο τον Αντώνη τον Κουκλινό. Που λέει γεια σου μωρέ Γιάννη από το Ψυχοκέφαλο. Ακριβοχαιρετίσματα στη ραδιοφωνική παρέα σου. Αντώνη μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ να είσαι καλά και να συνεχίσεις αυτά που κάνεις όλα. Γιατί μια ολιά ήσυχος δεν κάθεσαι.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Πατρίμι στέκει στο τσουκρί.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 54 46 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των

Έχουμε ανανεωθεί τώρα και από μαντινάδες, έχουμε βρει καμπόσες καινούργιες, αλλά δεν είναι το θέμα απλά να βρούμε καινούργιες μαντινάδες, το θέμα να βρούμε και καλά καλές.

Λέει, αν είχες χάρη αδερφή να γίνουμε κουνιάδι, θα είχα το μέσο να θωρώ σε ανθρώπους μου στον άδει.

Μην κλαις, λέει. Μην κλαις σε τόπους που έχουνε καιρούς νερό να δούνε, γιατί θα σε πληγώνουνε. Να κλαις, να ξεδιψούνε.

Δεν είσαι εσύ λεμονανθός, δεν είσαι για σημάκι, κι όμως περνάς και μυρωδιές γεμίζει το σοκάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια σειρά από μερικές μαντινάδες έτσι από Ανατολική Κρήτη του Λύρα Ρογιάννη θα πω, αλλά σε μια διαφορετική εκτέλεση από τον Κωστό Σαριδάκη.

Παναγία μου πάλι σήμερα. Λέει η Κατερίνα Ιεράκη, αυτή η γυναίκα που ο Θεός θα της δίνει χρόνια. Αφού λέει, αφού και δυο το θέλαμε, γιάντα στραβά επήγε, και σμίγαμε που μου έλεγες, μας σε θωρούνε, φύγε.

Θα πω έτσι και κάτι από τα αγαπημένα μου, έτσι μια πολύ μικρή ιστοριούλα που δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη για να μας εσβολώσει. Όταν είδε, λέει, ο Γιάννης Οξυδιανός τον παππού του στο φέρετρο, έσκυψε και του ψιθύρισε στο αυτί. Ούτε μιλείς, ούτε κουνείς, ούτε αναπνιά δε βγάνεις, που ερχόμουνα και μου έλεγες, ίντα γιανιό μου κάνεις.

Το χωρισμό μας λέει, το χωρισμό μας πάνω μου θα πάρω και όπως ζήσω, μην πει κανείς κακό για σένα και μανίσω. Άμα πεθάνω, άμα πεθάνω να άρχεσαι, μα να είμαστε οι δυο μας, να κλαις γιατί δεν έκλαψες τότε στο χωρισμό μας.

Ο Γιάννης ο Θεοδωράκης λέει: μου λες πως κάνω σαν παιδί, μα απ' τα παιδιά θυμίσου, παίρνεις την πιο αληθινή αγάπη στη ζωή σου.

Καλά έχουμε ξεκινήσει νομίζω. Ακόμα δεν έχει περάσει ούτε η πρώτη ώρα. Κοντεύει όμως.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

με Νίκο Σοπασί και Πόντιζα μια ροδαρά. Επιστρέψαμε. Να πούμε ότι είναι η εκπομπή Κριτών Αξίες. Είμαι ο Πηδικτάκης ο Γιάννης. Είμαστε μαζί μέχρι τις 9 για όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Την καλησπέρα μου να πω, αν μας ακούτε από το δρόμο, από τη δουλειά, από το γραφείο, από όπου και να είστε, εύχομαι να κάνουμε το καλύτερο για να περνάμε τις ώρες που είμαστε παρέα, όμορφα, μερακλείδικα και να βγαίνουμε στην όρεξη που λέμε. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο creedfm@gmail.com. Τα τηλέφωνα στο 210-51-22-159, παραγγελίες, αφιερώσεις, χαιμαντινάδες και ό,τι άλλο θέτε. Και βέβαια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram και τα δικά μου και του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέτε.

Την καλησπέρα μου να πω επίσης και στο Θοδωρή, τώρα που επικοινώνησε μαζί μας, το Θοδωρή το Σεβδά. Ζήτησε να παίξουμε κάτι από Ψαρονίκο και εννοείται ότι θα παίξουμε. Την καλησπέρα μου επίσης να πω στην κυρία Αθανασία την Ταρπινίδου που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε όπως πάντα, όπως μόνο εκείνη ξέρει, να είναι καλά.

Και λέει ο Νίκος ο Τζαγκαράκης του Σοπασί σε ροδαρά, του Μανογιούδη λάθος, καρδιά ζηλιάρα του Κακλή και του Σαμόλιο Σάλτος. Και ξαναλέει, έλα να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος πάλι, γιατί είναι λίγη η ζωή και η αγάπη μας μεγάλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι άλλο, το λάθος από το Γιώργη το Μανογιούδη.

Τι ωραίοι σκοποί, τι ωραίες μελωδίες, τι ωραίες μαντινάδες. Τελικά η κριτική παράδοση είναι ζωντανή. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο τον Μανολίδη, που είναι πότε βγαλμένο, 90 κάτι, 90, να είναι 2000, δεν νομίζω να είναι πιο μετά. Μιλάμε τώρα για κοντά 30 χρόνια τραγούδι. Αλλά αν συγκρίνουμε και το πρώτο που βάλαμε του Γρηγόρη του Σαμόλη, ας πούμε, που έχει πολύ ωραία μελωδία και βέβαια έχει και πολύ ωραίες μαντινάδες, πιστεύω δεν μπορεί να το φτάσει, ας πούμε, το λάθος του Μανολιούδη, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι και το ένα και το άλλο, έτσι. Αν λέει, αν ξανατύχει κάποτε σε βντάσαν το δικό μας, το δεύτερο ερωτόκριτο θα λένε στο χωριό μας. Παναγία μου. Το δεύτερο ερωτόκριτο,

Αφού δεν ήταν γραφτό να ζήσω με ομάδι, το τελευταίο ραντεβού το δίνουμε στον Άδη, λέει η Κατερίνα Ιεράκη. Το όνειρο που έχτισαν για σένα και για μένα, εγώ το ζω αμοναχός και εσύ σε χέρια ξένα.

Λέει ο μεγάλος ο Γιώργης ο Ραπτάκης, τρεις μόνο θέλω να είμαστε, όντε θα μπω στο χώμα, ο ψάλτης ένας, ο παπάς και τα ψυχό μου σώμα. Και ξαναλέει, ίντατσι θέλω τσιπολούς, στο τέλος μου να'ρθούνε, από καλός τσι δε θα πω, και αυτοί θα λυπηθούνε.

Όπου πονεί και όντε πονεί θα το φιλώ να Γιάννη. Μου το έκανε και η μάνα μου με τις πληγές και πιάνει. Ακούσαμε «Πες τη ζηλιάρα σου καρδιάς» από Μανώλη Κακλή και Ζαχάρη Μελεσανάκη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι,

καθώς έπαιζε το τραγούδι, κοίταζα να δω τι θα βάλω μετά και παραξενεύτηκα που δεν έχω παίξει ακόμα τον Θανάση το Σκορδαλό, το δάσκαλο. Πολύ παραξενεύτηκα. Αυτές είναι σκέψεις που κάνουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Εγώ τις μοιράζομαι εδώ παρέα με εσάς. Γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει την εκπομπή, να κοντεύει να τελειώσει σε ένα 20 λεπτό κοντά και να μην έχω παίξει Θανάση Σκορδαλό εγώ. Κάτι έχει πάει λάθος.

Τι θα λέγατε να πάμε να απολαύσουμε τον Θανάση το Σκορδαλό? Και λέει μια μαντινάδα κιόλας: δεν ελογάται σπηλιανός κι ας είναι από το σπήλι, αν δεν ανάψει μια φορά του Σκορδαλού καντήλι. Πάμε να ακούσουμε το μεγάλο δάσκαλο.

Την καλησπέρα μου επίσης να πω και στο Βαγγέλη τον Κουτουλάκη που μας εύχεται καλές εκπομπές. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή για μένα αυτοί οι δύο πάνε ομάδι, μετά τον μεγάλο το Θανάση το Σκορδαλό, θέλω να πάμε να ακούσουμε και τι άλλο, τον μοναδικό Μαλεβιζιώτη του Λεωνίδα του Κλάδου.

Το θέμα δεν είναι να βγάλουμε ένα μαλευζιώτη και να πούμε σε ένα CD ή σε ένα βίντεο ότι βγάλαμε μαλευζιώτη και πάμε να το παίξουμε. Το θέμα είναι να βγάλουμε μαλευζιώτη. Ένα τέτοιο μαλευζιώτη. Το μαλευζιώτη του Αλεξάκη, ας πούμε. Όλα τα άλλα τώρα τι να πούμε, τι να συζητήσουμε.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή μετά τις διακοπές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά. 7 η ώρα ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Προσοχή σε όλους στο δρόμο, ζώνη και κράνος βέβαια. Και εύχομαι να περάσετε καλά όσο περάσαμε κι εμείς. Θα κλείσουμε με Νίκο Γωνιανάκη και Παρατηρώ τον ουρανό. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Επιδικτάκης από τον ραδιοφωνικό, από την... Ήταν ο Γιάννης Επιδικτάκης με την εκπομπή Κριτών Αξίες. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνά. Μπουρνάκη στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία

0: Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
9: Αόρι.
10: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς. Ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

Στομά, όλοι. Ναι, αγάπη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: FM. Η ώρα είναι 10:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-74-38. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
7: Αόρι.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Tu ponuo pono što boni pone. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: się przyszło. I ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: κατάλαβες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.